0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Επειδή ήμουν και σε αυτό το χώρο, το χώρο που επισκέπτονται οι τουρίστες, οπότε υπήρχε και μια αστυνόμευση διαφορετική. Εκείνο που, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην Νάπολη ήταν η φοβερή βρωμιά. Πάρα πολύ βρώμικα ήταν. Δηλαδή σε σημείο που να λες ότι η Αθήνα είναι, ξέρω εγώ, Στοκχόλμη σε σχέση με τη Νάπολη. Νομίζω δηλαδή τώρα. Λοιπόν, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στη Φραγκίσκη, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Φραγκίσκη. Μήπως μπορούν, λέει, οι συνεπιβάτες να μου δώσουν ιδέες για τα 70 χρόνια γάμου που θα γιορτάσουν οι γονείς μου σε λίγες μέρες. Απίστευτο. 70 χρόνια γάμου, να συνεχίσουν και στα 100 και να τους χαίρεσαι, Φραγκίσκη. Να σε καλά. Καλημέρα στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα στον Κώστα το Μαυρόπουλο. Γεια σου, Κώστα. Επίσης καλή δύναμη. Η Φιλοθέη πάει και αυτή για δουλειά. Δουλεύει σε καφέ. Δεν μας το πες να παραγγείλουμε από εκεί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Σάκης, ισχύει, λέει, αυτό με τους μεσάντοντες. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Καλά τα έλεγε, λέει, ο κύριος Λεχουρίτης. Αν και κάποιες φορές, λέει, τον έχω πιάσει να είναι υπερβολικός, γιατί το πιάνει ίστρος. Ωστόσο, καλά τα έλεγε στο θέμα των τριγανικών συναλλαγών που έχουν να κάνουν με τους σούπερ μαρκετάδες και λέει και κάτι άλλο. Εκεί λίγο πιο, θα έλεγα, δύσκολο να το πιάσω το νόημα. Λίγο καλύτερα γραμμένο. Ναι, θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, ο Σάκης μου λέει, όσοι δεν ήρθατε, μου λέει, χθες στη συναυλία των Μετάλλικα, χάσατε. Εντάξει, ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Εγώ βλέπω ότι είχε βάλει το γεωδυναμικό παρακολούθηση, λέει, με σεισμογράφο τη συναυλία των Μετάλλικα, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως concert quakes. Η συναυλία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα. Λοιπόν, Στέλιο, εύχομαι περαστικά για τον πονοκέφαλο και το αυγενικό, μάλλον θα είναι. Να συμβουλευτείς να μπει στα παραπολιτικά.gr, γιατί θες να πας στη Νέα Σμύρνη, να συμβουλευτείς και τα δρομολόγια που θα κάνεις, γιατί υπάρχει σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, έτσι. Δες λοιπόν, μην έχεις κανένα ζήτημα στη μετακίνησή σου με το ποδηλατικό γύρο που θα είναι σε εξέλιξη για αρκετές ώρες, έχω την εντύπωση. Όσον αφορά τον καιρό, με ρωτάει ο Τάσος, το βλέπεις, χαρά Θεού είναι σήμερα. Θα έχουμε και 26 βαθμούς θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή θα φτάσουμε τους 26. Εδώ στην Αττική 25-26, κάπου εκεί θα πάει το πράγμα. Τοπικά 26. Αραιές νεφώσεις θα έχουμε, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έχει βοηθήσει αυτός ο βόρειος βορειοδυτικός άνεμος και έχει διώξει το σύννεφο και τη σκόνη την αφρικανική, με αποτέλεσμα να είναι πιο καθαρός ο ουρανός. Και οι θάλασσες είναι καλοτάξιδες. Εδώ δηλαδή στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, μια χαρά είναι να πάρετε και το καραβάκι, να πάτε καμιά σαλαμίνα, να πάτε καμιά έγινα. Ωραία δεν είναι? Μια χαρά είναι. Άλλωστε, όπως σας είπα, επειδή παραλία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον ποδηλατικό γύρο, Αν θέλετε ντε και καλά να κάνετε βόλτα σε θαλασσίτσα, μπαίνετε στο πλοίο και πάτε μια Αίγινα. Η Αγία Μαρίνα, νομίζω έχει και δρομολόγιο προς Αγία Μαρίνα, που είναι ακόμα πιο κοντά. Και περνάτε όμορφες ώρες και επιστρέφετε. Και ρίχνετε και μια βουτιά, γιατί όχι δηλαδή. Εντάξει, με 26 βαθμούς βέβαια κάνει κρύο, αλλά είναι κρύα η θάλασσα, κακά τα ψέματα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πονάνε ρε τα παλικάρια. Δεν πονάνε. Οπότε μπορείτε άνετα να την κάνετε τη βολτούλα αυτή. Συνηγορώ. Η Τόνια λέει: δυστυχώς η ΑΕΚΑΡΑ μας δεν τα κατάφερε χθες. Αυτό είναι. Τώρα, όταν κερδίζεις με 20 πόντους και πας σε παράταση τώρα, και είναι αυτοκτονία καθαρά τώρα. Τι να λέμε. Έτσι είναι, βρε Τόνια μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Η Ιωάννα φτιάχνει αυτή την ώρα αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Χεράκι, λέει, έχει ετοιμάσει και το φτιάχνω, λέει, με αγάπη για την οικογένειά μου, γιατί θεωρώ, λέει, κάθε Κυριακή πρέπει να, τουλάχιστον κάθε Κυριακή, να μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι, λέει, το οικογενειακό, και να τρώμε το φαΐ το συγκεκριμένο που είναι παράδοση, λέει, για μας. Καλά, κάθε Κυριακή αρνάκι τρώτε? Πλούσιοι, λέει ο Παναγιώτης. Κοίταξε, έχει πέσει μετά το Πάσχα το αρνί. Τι άλλο. Εν τω μεταξύ, ακούγαμε και τιμές εξωφρενικές, αλλά αν πήγαινε στην αγορά να το πάρεις, δεν ήταν τόσο εκτοξευμένες όσο λέγανε, 18-19 ευρώ. Όντως, στις συνοικίες ήταν 17 ευρώ, κάπου εκεί. Αλλά στην αγορά, στην κεντρική αγορά, ήταν 12-13, εκεί. Το είδα μέχρι και 11,5 σε κάποιο, εκεί προς το τέλος. Αλλά ναι. Οπότε μπορεί να έχουν πέσει τιμές. Δεν ξέρω τώρα στο αρνάκι πόσο το αγοράζετε. Σοκ, λέει, στη Βρετανία. Γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς. Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου ήταν ο πρώτος ανοιχτά ομοφιλόφιλος που απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, ενώ είναι και ιδιοκτήτης της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree FC. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου για βιασμούς κατηγορείται, σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτός ο τύπος έγινε και πατέρας μέσω παρένθετης μητέρας. Ωραία πράγματα, μπράβο παιδιά. Στοχοποιούσε νεαρούς άνδρες, όχι απαραίτητα ομοφιλόφιλους, τους προσέγγιζε και στη συνέχεια ικανοποιούσε πάνω του τις άρρωστες ορέξεις του. Ο Μπάρλο, γνωστός επιχειρηματίας και τηλεοπτικό πρόσωπο στη Βρετανία, έχει αποκτήσει 7 παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, 2 από αυτά τα έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφο της κόρης του. Ο ίδιος και ο 32χρονος σύζυγος του Σκότ είναι συνδιοκτήτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree Football Club. Τι γίνεται, ρε.

Λοιπόν, έχει update ο Παναγιώτης για να ξέρετε ότι εδώ γίνεται ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους του σταθμού, από τους συμβολίτες, γιατί όλοι δρούν δημοσιογραφικά. Λοιπόν, φρέσκες τιμές. 12 ευρώ το χεράκι το κιλό στο κρεοπολείο που ψωνίζει ο Παναγιώτης, της γειτονιάς του, Και 14 το μπουτάκι. Εντάξει, καλές τιμές. Σε σχέση με το Πάσχα, έτσι, με αυτά που είχαμε το Πάσχα. Γιατί τώρα εδώ δεν παίρνεις και όταν παίρνεις ολόκληρο το αρνί, το κιλό, είναι πιο φθηνά από το όταν παίρνεις κομμάτι. Έτσι, οπότε κομμάτι, άρα είναι πολύ φθηνά οι τιμές. Άρα εντάξει, δεν είναι πλούσιοι που τρώνε κάθε Κυριακή αρνίες, είπα, γιατί εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Το συζητάμε και μιλάμε. Radio@παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Ρε Σιδήμιο, καλά τα λες, αλλά πώς να τα πω αυτά, δεν γίνεται εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σε ευχαριστώ πάντως και ευχαριστούμε και εμείς τα Παραπολιτικά που το αναγνωρίζεις αυτό. Κοίταξε. Εδώ στα Παραπολιτικά είπαμε ποια είναι η πετυχημένη συνταγή. Δεν έχουμε κανέναν από πάνω από το κεφάλι μας με καμία ντούκα να μας λέει μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο, μην πεις τ' άλλο. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Μεγάλη.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
1: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Βασίλης, ταξί. Έχω και το επώνυμο. Λέει καλημέρα. 185 ευρώ εύκα με Τσίπρα, 265 με Μητσοτάκη. Περισσότερη εφορία, τεκμαρτό. Γιο ταχύπλων στην Αθήνα κάνουμε μεταφορικό έργο. Ακριβότερη ζωή, λέει, με το Μητσοτάκη. Εγώ, λέει, θα ψηφίσω Τσίπρα, θα δαγκωτώ. Κάτσε να κατέβει πρώτα. Βιάζεσαι. θα κατέβει. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, στη φαρμακοποιό τη καρδιά μα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλημέρα, λέει, τηλέμαχοι αγαπημένε. Γεια σου, Αναστασία μου. Ο Θήμιος, θα σου πω, λέει, κάτι γιατί είσαι ωραίος. Από αναρχικό φουλ, λέει. Μόνο Μπακούνιν διαβάζω. Πραγματικά, λέει, το καλύτερο ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αυτό το δίνω άνετα. Να είσαι καλά, ρε Θήμιο. Μπακούνιν, ούτε λίγο Μαρκούζε δεν διαβάζει. Δηλαδή, είσαι καθαρό έμος, Μάλιστα. Εντάξει. Μ' αρέσει και εμένα. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, ρε εσύ. Καλή δύναμη, ρε εσύ, Παντελή μου. Κοίταξε να δεις. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχεις καλή διάθεση. Λέει ο Παντελής, σε ακούω κάποιες φορές, λέει, που αναφέρεσαι σε αυτούς που μιλάνε άσχημα, που βρίζουν, που. Ναι, εντάξει, ξέρεις, κάπου λες τώρα για ποιο λόγο, ας πούμε, να το δέχομαι αυτό. Αλλά από την άλλη λες, εντάξει, κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, μπορεί, ξέρω εγώ, να τον έχει στεναχωρήσει πεθερά του, παραδείγματος χάρη, και να προσπαθεί να τα βγάλει το άκτη του. Τι να σου πω, άγνωστες οι βουλές του κόσμου. Κάποιοι έχουν δίκαια νεύρα, άλλοι δεν έχουν δίκαια νεύρα. Τώρα το θέμα της πεθεράς, είναι δίκαια νεύρα, Λοιπόν, πρόσεξε τι έχει γίνει τώρα. Έχει φτάσει στην Τενερίφη αυτό το κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Έχει στηθεί, λέει, μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση για την υποδοχή του πλοίου στο λιμάνι της Γραναδίγια. Περισσότερα 100 άτομα θα μεταφερθούν στην ξηρά για να μεταβούν μετά να τους επαναπατρίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Μόλις στάσει, λοιπόν, στο λιμάνι και εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη απομόνωση, γιατί θα το σφραγίσουμε έναν τρόπο το πλοίο, οι επιβάτες και το πλήρωμα θα υποβληθούν σε τεστ από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασυμπτωματικοί. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη και μετά με ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία. Θα έχουν σφραγισμένους χώρους αυτά τα λεωφορεία. Θα μεταφερθούν οι επιβάτες στο κύριο αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, που απέχει περίπου 10 λεπτά από το λιμάνι. Θα τους βάλουν σε αεροπλάνο ειδικό με προορισμό τις χώρες τους. Οι πρώτοι θα πάνε οι Ισπανοί, οι οποίοι, βέβαια, ξέρεις, θα τους έχουν και αυτούς σε μια καραντίνα, και θα ακολουθήσουν οι υπήκοοι άλλων μονάδων, άλλων χωρών, σε ομάδες. Μάλιστα. 30 μέλη του πληρώματος θα παραμένουν στο πλοίο και θα πάνε στην Ολλανδία, και εκεί θα έρθει δική ομάδα που θα προχωρήσει στην απολίμανση του πλοίου.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ, ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: Ένα 70χρονο, από ό,τι γνωρίζω, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να επαναπατριστεί. Προφανώς με τον ίδιο τρόπο, μάλιστα. Ωραία, μελωδικά πάμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ετοιμάζομαι, λέει, να κάνω τη βόλτα μου, Τάσος. Πες μας, λέει, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Ρε εσύ, Τάσο, πώς να σου πω όλους αυτούς τους δρόμους που κλείνουν. Αδερφέ, είναι 2,5 σελίδες. 2,5 σελίδες. Λοιπόν, Δήμος Αθηναίων, Διάκου, Αμαλίας, Ακαδημίας, Καλλιρόης, Βουλιαγμένης, Αρδιτού. Δηλαδή χαμός. Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Σόλγας, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Ομονίας, Χαλκοκονδύλη, Συντάγματος Πλατεία, Γεωργίου Πρώτου, Όθων. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Η Αθήνα σήμερα είναι κλειστή, παιδιά. Κλειστό νάστη, τελείως. Δηλαδή, αυτή είναι η εικόνα. Επίσης, περιοχές του Δήμου Πειραιά, έτσι, και εκεί θα είναι κλειστές κάποιοι δρόμοι. Πειραιά, Μοσχάτου και Ταύρου. Εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα να σας πω. Ακτή Μουτσοπούλου μεταξύ Λαμπράκη στο Ρολόι και από Παπαναστασίου και στα δύο ρεύματα. Παπαναστασίου μεταξύ των οδών Μουτσοπούλου και Τζαβέλα. Ποσειδώνος στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Αιγαίος ρεύμα προς Λιφάδα. Και περιοχή Δήμων Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Και εκεί κλειστοί δρόμοι. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν θέλετε να μετακινηθείτε σήμερα, μπείτε στα παραπολιτικά.gr και δείτε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Είναι δεκάδες. Σας το λέω, μην είναι και εκατοντάδες. Εντάξει.

Πρόσεξε τώρα τι μου λέει ο φίλος ο Διονύσης. Και είναι ένα θέμα τώρα, πώς σου ήρθε βέβαια Κυριακή πρωί να το φαίνεται κάτι έχεις διαβάσει. Μου λέει ρε φίλε μου λέει, έχω αρχίσει και φοβάμαι την τεχνολογία και όλα αυτά που γίνονται. Γιατί όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην τεχνολογία, και είναι αλήθεια αυτό που λέει, τόσο πιο εύκολα θα μπορούν να μας ελέγχουν, να μας παρακολουθούν. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα στο να παρακολουθούν μέχρι ένα σημείο. Και εννοώ μέχρι ένα σημείο πιο για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Δηλαδή δεν έχω ζήτημα με τις κάμερες που είναι στους δρόμους και καταγράφουν τα διάφορα. Δεν έχω. Όμως όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μου, το έξυπνο πανέξυπνο πλέον αυτοκίνητό μου, το οποίο μπορεί να καταλάβει αν εγώ ας πούμε είμαι κακοδιάθετος μέσα από τις κάμερες, μπορεί να παρακολουθεί τη συνομιλία μου με το, όχι μέσω κινητού μόνο, μέσω, δηλαδή με το διπλανό μου, τι λέω στη γυναίκα μου, τι λέω στα παιδιά μου, τι λέω σε όποιον θέλω ρε παιδί μου να έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν το ίδιο το αυτοκίνητο μπορεί να ελεγχθεί έτσι, από, με τηλεχειρισμό ακόμα, γιατί και αυτό θα το δούμε, υπάρχει ήδη δηλαδή. Όλα αυτά είναι κάπως τρομακτικά θα έλεγα και σε αφήνουν πλέον έρμεο στην τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά δεν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία και έτσι πρέπει, ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο προοδεύει μέσα από τα επιτεύγματά του, μέσα από την επιστήμη. Η επιστήμη είναι αυτή που μας δίνει καλυτέρευση των συνδικών ζωής, μας δίνει δυνατότητες να προχωρήσουμε παραπάνω. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν πάντα οι κακόβουλοι και οι κακόβουλοι έχουν πλέον πολλά όπλα στα χέρια τους για να μπορούν να μας ελέγξουν. Εμείς από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε την άμυνά μας. Ποια είναι η άμυνά μας? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει και αυτοί να πορευτούν με βάση τις κατευθύνσεις που εμείς τους δίνουμε. Και ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις? Οι κατευθύνσεις είναι ναι στην τεχνολογία, ναι στην επιστήμη, ναι σε όλα αυτά που τα επιτεύγματα τα οποία θέλουμε να είναι ολοένα και περισσότερα για να καλυτερεύουν τη ζωή μας. Όμως θα πρέπει να είναι και αυτοί που βάζουν τις δικλείδες ασφαλείας, που βάζουν τα φίλτρα αυτά, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν ότι αύριο η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα βγει, πώς το λέγανε στις Παναγιώτη το φορέα εκείνον που στο Terminator, δεν θυμάσαι, ναι, δεν θα, SkyMex, δεν θα γίνει SkyMex ας πούμε κάποια στιγμή και θα βγουν οι μηχανές και θα μας καθυποτάξουν και θα μας εξανδραποδίσουν. Έτσι μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια, πιο πιθανό είναι να μας εξανδραποδίσουν άλλοι άνθρωποι παρά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ωστόσο, όλα αυτά τα ζητήματα με την τεχνολογία έτσι όπως καλπάζει, τίθενται. Και η ηθική επαναπροσδιορίζεται και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε τους πολιτικούς στο να ασχοληθούν για επιστημαμένα με το αντικείμενο και οι φόβοι υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο, πρέπει να ζούμε με τη δράση, έτσι δεν είναι? Ο Αναστάσης Κάπα έχει κάνει σωστή εδώ τοποθέτηση, θα συμφωνήσω και εγώ. Χρόνια πολλά λέει και στη μητέρα Φύση που μας φιλοξενεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στο σπίτι της, και ας το έχουμε κάνει λέει όπως το έχουμε κάνει. Ακόμα μας ανέχετε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αναστάση. Η αλήθεια είναι ότι το βιάζουμε τη φύση συνεχώς και με παντιοτρόπους. Είμαστε ένα είδος το οποίο πραγματικά ζούμε παραστικά εναντί της φύσης. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο φοβερό πλέον? Ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ζούμε μόνο παρασιτικά εναντί της φύσης και των υπολείπων ειδών που φιλοξενούνται σε αυτό το πλανήτη, αλλά ζούμε σε βάρος και των επόμενων γενεών. Εμείς οι ίδιοι είναι αυτοί που καταναλώνουμε πόρους ολοένα και περισσότερους, υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των απογόνων μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και πέραν από τα υπόλοιπα, αυτά τα θεωριών συνωμοσίας, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλιματική κρίση που υπάρχει, πέραν αυτών των θεωριών συνωμοσίας, αν το δεις καθαρά δηλαδή με τη λογική σου, θα καταλάβεις ότι όντως αυτό κάνουμε, ότι βιάζουμε τη φύση συνεχώς. Το θέμα είναι, βοηθάμε τη φύση με έναν τρόπο?
Βοηθάμε τους εαυτούς μας, βοηθάμε το είδος μας, βοηθάμε πολλές φορές και τα ζώα ακόμη τα υπόλοιπα να παραμείνουν εν ζωή και να μην εκλείψουν ήδη. Αλλά τη φύση αυτή καθ' αυτή δύσκολα τη βοηθάμε. Και με μία αναδάσωση δεν σώζεται το θέμα, έτσι. Χρειάζονται να γίνουν πολλά περισσότερα. Και νομίζω ότι πέραν από τις θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά, το να μην θέλεις να καταστρέψεις τη φύση και να ζεις με τους φυσικούς νόμους όσο γίνεται περισσότερο, νομίζω ότι είναι μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης, βγαίνοντας έξω από τις θεωρίες συνωμοσίας, σου λέω. Γιατί κάποιοι θα πούνε, όχι, όλο αυτό γίνεται γιατί, για να δοθούν οι δυνατότητες, περισσότερες δυνατότητες σε αυτούς που νέμονται τους φυσικούς σπόρους του πλανήτη να πάρουν ακόμα περισσότερα. Θα μπορούσε να συμβαίνει μέχρι ένα σημείο αυτό που λέμε, που αναφέρεται. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να μπορούμε και εμείς να προστατεύουμε τη φύση, να τη βοηθάμε, γιατί στο κάτω-κάτω είναι το σπίτι μας και όντως εμείς τη βιάζουμε. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα, Αναστάση μου, με αυτό που λες. Αναστάση Κάπα στο μήνυμα. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, έχουν βγει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει βγει ο Στέλιος ο Πέτσας, ο πρώην υπουργός. Και κάνει ανακοίνωση, παιδιά. Λέει, διαψεύδει ότι πήγε στους Μετάλλικα με την Σοφία Βούλτεψη. Έχει κάνει ανακοίνωση. Αναφέρει λοιπόν ότι η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε και τον δείχνει μαζί με τη Σοφία Βούλτεψη να αφορούν μπλούζα του θρηλυκού συγκροτήματος είναι επεξεργασμένη. Είναι fake news. Έχει κάνει ανάρτηση ο Στέλιος Πέτσας. Δυστυχώς δεν ήμασταν μαζί σας απόψε στο ΑΚΑ, όπως έγραψαν ελληνικά μέσα. Η φωτό είναι προφανώς επεξεργασμένη και όσοι την αναπαράγουν διακινούν ψευδή είδηση. Pulling your strings, justice is done, αναφέρει ο κύριος Πέτσας.

Εντάξει, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, μπορεί να σε εμφανίσει όπως θέλεις. Σε κάποια χρόνια, δε, έχω την εντύπωση ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να καταλάβεις αν είναι fake ή αληθινή εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν κάποια αντίμετρα. Δηλαδή, ήδη στο θέμα που έχει να κάνει με την εκπόνηση εργασιών στο πανεπιστήμιο από την τεχνητή νοημοσύνη, τα πανεπιστήμια και οι ειδικοί έχουν ψάξει και έχουν βρει κάποιους τρόπους οι οποίοι ανακαλύπτουν αν μια εργασία στο πανεπιστήμιο είναι γραμμένη από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται και τα αντίμετρα με στόχο να ανακαλύπτονται τα fake. Όσον αφορά τα fake news, έχετε δει, ας πούμε, το Μητσοτάκη να μου λέγει τώρα ο Παναγιώτης ήταν μπλούζα λέει μετάλλικα και το δίπλα είχε, κρατούσε τη ζυγαριά της δικαιοσύνης. Ναι, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αγαπημένη είναι η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη. Και τον Αλέξη Τσίπρα έχω δει. Και τον Ανδρουλάκη έχω δει. Και τον Παναγιώτο Χάλαρη έχω δει. Έτσι, τον έχω φτιάξει εγώ. Λοιπόν, και τον εαυτό μου έχω φτιάξει. Να μέσα σε αεροπλάνο, fake βέβαια, έτσι. Και είναι τόσα πολλά πλέον αυτά που τα τεχνολογικά όπλα, τα τεχνολογικά επιτεύγματα και το τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις εσύ ως εργαλείο που ό,τι και να δεις δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Απλά το όριο είναι η φαντασία που μπορεί να έχει κάποιος πλέον να δημιουργήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι μπορεί να φανταστεί. Η φαντασία είναι τελικά το όριο και το σύνορο, έχω την εντύπωση. Πάμε διάλειμμα, Παναγιώτη. Ναι, άντε, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Ήδη εγώ βλέπω την Τζούλη Τσιγκά είναι ήδη μέσα και ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι. Ετοιμάζεται, προπονείται, προθερμαίνεται για να κάνει είσοδο μετά, να ξεκινήσει τη 2ωρη εκπομπή της.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός σε ΠΕΚΑΤ.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Φορ ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όπως Ζαν Μισελ Ζάρε, φίλε. Τι μορφή, τεράστια μορφή. Ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, από ό,τι ξέρω, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 2 Ιουνίου είναι. 22 Ιουνίου. Και επειδή ακριβώς θα γίνει συναυλία στις 22 Ιουνίου στο θέατρο Νιάρχος, οι τιμές θα είναι 40-50% χαμηλότερες σε σχέση με την κανονική τιμή του εισιτήριου. Δηλαδή, κάνα 50 από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι το εισιτήριο. Οπότε, εντάξει, τώρα το να απολαύσεις αυτή την τεράστια μορφή της ηλεκτρονικής μουσικής, έναν από τους πατριάρχες, θα έλεγα, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτό, εκεί θα πάμε. Σίγουρα. Λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζάρ του αθλητικού ρεπορτάζ, Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα αθλητικά μελούμενα. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Τι να πούμε, να αναφερθούμε για την ΑΕΚ, να ξεκινήσουμε μπασκετικά.
0: Πίκρα ρε εσύ, Αλέξανδρε, δηλαδή τώρα να είσαι 20 πρώτης μπροστά και μετά πώς, αυτοκτονία, ιδανικός αυτόχειρας.
1: Πραγματικά, αυτό ήθελα να πω και εγώ, τηλέμαχε. Η ΑΕΚ ιτήθηκε 92-86 την παράταση από την Ρήτα σε ένα παιχνίδι όπου είχε φτάσει υπέρ τις διαφορές μέχρι και 20 πόντων. Τα χάλασε όλα στην τέταρτη περίοδο, δέχθηκε 35 πόντους από την Ρήτα σε μια περίοδο που μπήκε και ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 63-45, κατάφερε λοιπόν να δεχθεί 35 πόντους, να πάει το παιχνίδι στην παράταση και εκεί να καταρρεύσει. Η Ρήτας έκανε ένα επιμέρους 47-23 υπέρ της στην τέταρτη περίοδο και την παράταση και η ίδια, ας πούμε, δεν το κατάλαβε, δηλαδή πώς έγινε όλο αυτό, περιττό να πω ότι όλοι είναι περίληπτοι στην ΑΕΚ, ο Τράγκαν στάκονταν. Εντάξει, οφείλουν να σηκώσουν βέβαια το κεφάλι ψηλά, δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία για να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπερο η ΑΕΚ. Και να θυμίσω ότι είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός ευρωπαϊκός για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, καθώς και ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί στον τελικό του Europe Cup, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Bilbao. Όμως έχουμε ελπίδες για ένα ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, έτσι, και αναφέρομαι φυσικά στην EuroLeague. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός κοντά στη Βαλένθια, ο οποίος θα δώσει το πέμπτο του παιχνίδι.
0: Εγώ θέλω Παναθηναϊκό να προκριθεί και να παίξουμε τελικό με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Γιατί το θέλω,

0: Τηλέμαχη, όπου έχουμε σήμερα την Super League και τα play-off, τέταρτη αγωνιστική, τα play-off του τίτλου, δύο άκρως κομβικά παιχνίδια, όπου μπορεί και να τελειώσει τώρα, μπορεί και να μην τελειώσει τώρα αναφορικά με τον τίτλο σήμερα. Στις 7.30 θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια και έχουμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι πρώτη βαθμολογία με 67 βαθμούς. Είναι στο σύν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι έχουν 61 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τη σεζόν στην τέταρτη θέση, έχει 51 βαθμούς, θα παίξει στο Conference League. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο σημαντικά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να κερδίσει και πρώτη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ, που δεν τα έχει καταφέρει στις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις. Να πάρει προβάδισμα εκείνος για τη δεύτερη θέση και τώρα στην ισοβαθμία Τηλέμαχη ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση δεν την έχει, αλλά και να παραμείνει στον κόλπο με τις όποιες ελπίδες που έχουν απομείνει για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά, αν διατηρήσει αυτό το συνέχεια έξω ένα από το Ολυμπιακό υπάρχουν, θα τη μένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε, καταλαβαίνεις ότι θα είναι στο δικό της χέρι ο τίτλος, όπως και είναι δηλαδή, παραμένει, είναι μεγάλη διαφορά που υπάρχει, αλλά πρέπει να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι εχθές είχαν πάει 1.000 φίλοι της ΑΕΚ σε ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο της Νέα Φιλαδέλφια. Το έχει κάνει και την προηγούμενη αγωνιστική. Βέβαια δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Θα προσπαθήσει να το κάνει τώρα. Και ο Παναθηναϊκός εξελίσσεται σε έναν ρυθμιστή, θα έλεγα, βέβαια, του πρωταθλήματος. Να πάμε και στα, να κλείσουμε και στα, για τα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Έτσι, τέταρτη αγωνιστική και σε αυτά. Για το γόητρο μόνο παίζουν οι ομάδες, αφού ο Όφη έχει πάρει το κύπελο και πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 5 θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια. Έχουμε το Άρης Όφη και το Βόλος Λεβαδιακός. Οι τέσσερις ομάδες αυτές παίζουν για να δουν και το ρόστερ τους και το σχεδιασμό που θα κάνουν την επόμενη χρονιά και να δώσουν ευκαιρίες και σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Έχει τη σημασία του και αυτό για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη χρονιά τους και τι αποφάσεις θα πάρουν για τη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πλήρως όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, γιατί εδώ για το Ζαν Μισελ Ζάρ το ψήξε ο Παναγιώτης. Λέει, κατέχει το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε συναυλία. 3,5 εκατομμύρια θεατές. Στη Μόσχα, Μόσχα ή Ρωσία? Μόσχα, στη Μόσχα, παιδιά. Πότε? 6 Σεπτεμβρίου του 97, παιδιά. 3,5 εκατομμύρια. Ζαν Μισελ Ζάρ. Το τερμάτισε, δηλαδή. Από τότε δεν υπάρχει πιο μεγάλο. 3,5 εκατομμύρια κόσμο, παιδιά. Δηλαδή. Ναι, ναι, μια Αθήνα. Μια Αθήνα. Έτσι, να μην σου πω ένα έθνος ολόκληρος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική μας επαφή, την πρωινή τουλάχιστον. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς. Και το Θήμιο εδώ μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Θήμιο, ωραίο αυτό που μου στείλες. Δεν το ξέρα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να μην είναι τραγική η μέρα σας, να είναι το αντίθετο. Τα ξορκίζουμε το κακό, γιατί το Tragedy ήταν το τραγούδι που ακούγαμε πριν από τους Bee Gees. Αλληλούια βάζω πάει. Ό,τι είδατε, για να έχουμε άλλη διάθεση, παιδιά. Να είναι όλα καλά για εσάς τις επόμενες ώρες και όλη την εβδομάδα. Να είναι πολύ πολύ όμορφες στιγμές που θα ζήσετε. Πολύ περισσότερες καλές στιγμές από τις άσχημες. Ευχαριστώ και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον μέγα μάγιστρο των αητών ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη, Deus Vult. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, διάλεξε τα τραγούδια. Την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Εμείς, επειδή σας αγαπάμε πολύ, πάντα θα σας αγαπάμε, θα σας λέμε τη μόνιμη προτροπή μας, γιατί αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε πάντα. Σε όλη τη δυσκολία υπάρχει, να έχουμε ψηλά το κεφάλι, αδέρφια, για να τα καταφέρνουμε. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για καλημέρα, καλή εβδομάδα, με ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα!

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα bouffant fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
18: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Λίγο περίεργη διαδρομή ανακοίνωσης, τέλος πάντων. Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, λοιπόν, κάνει λόγο για μια προαποφασισμένη ενέργεια που επικυρώθηκε μέσω επίσημου καλέσματος. Στα υπόλοιπα, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, που λέγανε και οι παλιοί. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια παντού. Και πόλεμος κάτω από μια επίπλαστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και χθες οι Μετάλλικα έβαλαν φωτιά στο ΟΑΚΑ, έπαιξαν και ζορμπά και έπαιξαν και τρύπες, το δε χωράς πουθενά. Μεγάλος Αγγελάκας. Κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή, μακάρι, και πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παραπολιτικά.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι υπόσχεται ο Μανώλης Φάμελος. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Πάντως τα καλοκαιρινά τα έχει βάλει ο Παναγιώτης μας. Ήταν και για το ποδήλατο, θα μου πεις, που ετοιμαζόταν σήμερα. Αλλά ναι, ετοιμάζεται έτσι. Αυτά είναι. Σίγουρα θα είναι προεκλογικό το καλοκαίρι, πάντως έτσι δείχνουν όλα. Οπότε πάμε και εμείς στο περίπτερο να δούμε τι λένε και για προώρες εκλογές και για όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητας οι κυριακάτικες εφημερίδες 17 λεπτάκια μετά τις 9. Εσείς εντωμεταξύ στείλτε μας τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Εδώ τα περιμένουμε να τα διαβάσουμε, να τα σχολιάσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και να πούμε μια καλημέρα. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις, οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Τον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός, καλύπτει πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον εξοφληθεί το 25% του ληξιπρόθεσμου υπολείπου και ρυθμιστεί το ποσό που απομένει. Ολοσχερής ή μερική αποπληρωμή των χρεών προς το δημόσιο μέσω πώλησης ακινήτου. Τι ισχύει για την πάγια ρύθμιση και τη δικλίδα του ακατάσχετου. Συνεχίζω με την απογευματινή. Νέα Δημοκρατία, στρατηγική ενότητα πριν από την αντεπίθεση. Οι ασκήσεις ισορροπίας και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη που αλλάζουν τα δεδομένα. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα-Παρίσι, επένδυση σε συμμαχίες και διέξοδος για τα στενά. Έπειτα από 80 χρόνια αλλαγές κλειδιά σε διαθήκες και κληρονομιές, τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που ψηφίζεται εντός Μαΐου. Αλέξης Τσίπρας τρέχει γιατί βλέπει κάλπες το φθινόπωρο. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μιλάει στην απογευματινή για τη διοργάνωση του European Film Awards και τα σχέδια για διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας, ζυμώσεις και ανησυχία στο δρόμο προς την ειρήνη. Από την Daily Mail, Ρεπουμπλικανοί σε κρίση λόγω του πολέμου και η νέα συζήτηση για τη σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ. Μια σχέση που σύμφωνα με δημοσιεύματα χθεσινό βραδινά έχει πολλά σύννεφα. Art and Life, η μιμή Ντενίση στην απογευματινή. Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Και Champions League, ραντεβού φώτια στη Βασίλισσα του Δούναβη.

Πάμε στο βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Το ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Το μαύρο κουτί του Μάγκουρα V5, του ντρόουν δηλαδή, η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους, το σενάριο της ρήψης εν πλώ, ο στόχος σε κοντινή απόσταση. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες, λέει ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και μιλάει για την έρευνά του και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της Άνοιξης, υπόθεση ΔΥΠΑ, προγράμματα 100 λεπτά διαφάνειας στα vouchers. Αποστολή, φράουλες και αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Υπερδόμηση, τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και από τη Wall Street Journal, προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος.

Πάμε στην καθημερινή, στο ring για τη δεύτερη θέση. Αναμέτρηση σε δύο φάσεις, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα, στην κούρσα για τα ηνία της αντιπολίτευσης. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Παρασκήνιο το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται το συνέδριο 15 με 17 Μαΐου, είναι το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κομβόι. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό νομοσχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα, κράχ στην Πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Υγεία και ευεξία, γιατί πρέπει να μάθουμε πώς να αναπνέουμε, και στα παλιά μπαρμπέρικα, σαπούνι, ξηράφι και ψυχανάλυση.

Πάμε στην Αυγή. Ίστατη απόπειρα διάσωσης μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη, Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11-18 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Γιάννης Ματζουράνης να ελεγχθεί ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Θεόδωρος Μαντάς, διερεύνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο κουτσός γίγαντας φτάνει στο Πεκίνο με τον πόλεμο Ιράν. Είπα στο προσκήνιο. Για να δούμε, θα γίνει αυτή η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Επίσκεψη Τραμπ με θύμα την Ακρόπολη. Οι συμφωνίες του Μητσοτάκη και ποιοι μάγκα ήρθαν στην Ελλάδα. Ακροδεξιά επέλαση και στη Βρετανία, αποσάθρωση του πολιτικού σκηνικού. Σκεπτικισμός και αμφιθυμία για τον αναμενόμενο γερμανικό επανεξοπλισμό. Σοκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμιά συνένεση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συντεταγμένα προς το στατή για μια προοδευτική διέξοδο. Εγκλωβισμένοι στο ΜΑΗ ακρίβεια, το ρεύμα ακριβαίνει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν ΜΑΙΔΕΗ. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον, γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Σε άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα, όπως την καταγράφει η Αυγή, αποχρώσεις ενδείξεις συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, τέλος Μαΐου το κόμμα Σαμαρά, αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Μέσα μεταφοράς, αποτύχει ζούμε, η κακοποίηση της τετραήμερης εργασίας, Eurostat, πρωταθλητές στην εργασία και το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες. Οδική σύνδεση Old Pathé, έργο σε αδιέξοδο, κόστος που μεγαλώνει. Το πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, στο μυαλό του Μητσοτάκη εκλογική ετοιμότητα, το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Double score της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν όλα τα γκάλο, που γράφει το πρώτο θέμα. Τουρισμός, η σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Αρχή για το ξέπλυμα, νέο κύκλωμα καρουζέλ ΦΠΑ με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια. Ο νόμος των Ρωμά από τη Γαστούνη στο Μενίδη, ο τρόμος κλείνει στόματα. Η κρυμμένη ή από το μια Ιωσούλα είναι στις θανατηφόρες επιδημίες. Πωλείται η μάκρη στις Εχινάδες, η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στα 247 εκατομμύρια. Όχι, στις 247.000, με συγχωρείτε, ευρώ.

Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Κάποιοι λένε ας φτάσει η Νέα Δημοκρατία στο 20% αρκεί να την ελέγχουμε. Αποκλειστικό θέμα, λέει το παρόν. Ο ρόλος της κλειστής ομάδας στο WhatsApp και η σχέση της με τα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Η σιωπηλή ανταρσία του Νίκου Δένδια ακολουθεί τη στρατηγική του όριμου φρούτου απέναντι στο Μητσοτάκη. Σοκ, το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Μόνο στο παρόν ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Εφνιδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες. Και ένα ερώτημα από το παρόν. Αληθεύει ότι ο κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκε να λέει ακόμα και στη Σελήνη μπορεί να βρει κανείς αδιευκρίνιστα? Ο ελεύθερος τύπος. Ψήφος εμπιστοσύνης σε γιατρούς νοσηλευτές. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. Αποκλειστικό θέμα, λέει ο ελεύθερος τύπος. Βαθμό 4 με άριστατο 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Στην κορυφή, Σιτία Ιωάννινα Ιπποκράτειο Ευαγγελισμός Παπαγεωργίου. Κάτω από το μέσο όρο, Αττικών Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Πανεπιστημιακό Πατρών. Άδωνης Γεωργιάδης στον ελεύθερο τύπο, η φωνή των ασθενών ως πηξίδα για το μέλλον του ΕΣΥ. Στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις, τα τρία σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση, μείωση ΕΑΣ στις κύριες και με αναμόρφωση κλιμακίων, κούρεμα η κατάργηση εισφοράς ασθενείας, 6% στις επικουρικές, κατάργηση ΕΑΣ στις επικουρικές, ποιοι θα κερδίσουν και πόσα. Κυριακάτικη κόντρα, δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα, κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Διεργασίες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πόλουν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. Σκοτώστρες στα πατίνια για τους ανήλικους. Το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς.

Πάμε στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτους και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Προσολοταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού που αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρίαλο. Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή.

0: η Κυριακάτικη Δημοκρατία στην Ινέα Παράγκα. Ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο, εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό το φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές, επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων, βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Success story, προστέθηκαν 139.000 νέοι νεόπτωχοι στη χώρα μας. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, σύνθεση φάντασμα σε δίκη Μαμούθ, Μαντόνα Νάκης Γκέιτ. Τα ντοκουμέντα της ΑΔΕ αποκαλύπτουν τα ψεύδη της ζωής Κωνσταντοπούλου. Σύλληψη ρεπόρτερ μας για όσα ήρθαν στο φως στο Λασίθι, στο κενό η προσπάθεια φήμωσης της εφημερίδας.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ο Πιερακάκης. Κωδική ασφάλεια δεν αρκεί να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέπουμε και το λάθος των άλλων. Σφραγισμένες οι παιδικές χαρές στο ωραίο Καστρό.

34 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε 10 Μαΐου σήμερα. Είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, η δεύτερη Κυριακή του Μάη. Και κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας. Η γιορτή της μητέρας δεν είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε παγκόσμια ημέρα, αλλά αναγνωρίζεται θυμικά και από τον ΟΗΕ. Φέτος η καμπάνια του ΟΗΕ και του αρμόδιου τμήματός του, που προστατεύει τα δικαιώματα των εγγύων, των μητέρων και των παιδιών, αφιερώνει τη γιορτή της μητέρας στις μανάδες και στις εγγύους της Γάζας, εν μέσω της γενοκτονίας, όπως ο ίδιος ο ΟΗΕ την έχει ονομάσει, από την Ισραηλινή κυβέρνηση.

0: Μαμά γερνάω, η Τάνια Τζανακλείδου, σε ένα εμβληματικό τραγούδι με αυτούς τους υπέροχους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν είπαμε σήμερα. Και πριν αρχίσουν να μας βομβαρδίζουν με διάφορα τύπου lifestyle για τις όμορφες μανούλες, τα λουλούδια, τις φωτογραφίες υπέροχων μωρών κτλ. Που ωραία είναι, δεν λέω. Αλλά ας πέσουμε λίγο από τα ροζ συννεφάκια, να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα της μητρότητας και γενικότερα της γονεϊκότητας εδώ στην Ελλάδα του σήμερα. Γιατί εδώ τα παιδιά, και από εμπειρία το λέω και γιατί το καταγράφουν και οι πάντες, τα μεγαλώνουμε μόνοι και αβοήθητοι γονείς. Πολύ περισσότερο οι γυναίκες, οι μανάδες που υποχρεώνονται να τα βγάζουν πέρα σε πολλά και δύσκολα παιδεία, με πολύ πολύ άνισες συνθήκες. Με μικρότερους μισθούς από τους άνδρες, με μεγαλύτερο κόστος ζωής, με τα μίληκτα πρότυπα της τέλειας μάνας, της τέλειας συντρόφου και της γυναίκας καριέρας. Ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο, πώς μοιάζουμε, μου λέει. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν μια λύση για βοήθεια. Τώρα πολύ συχνά δουλεύουν ο παππούς και η γιαγιά παρά τη σύνταξη, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Τα ολοήμερα σχολεία δεν λειτουργούν παντού. Το κόστος της εκπαίδευσης είναι τεράστιο και παντού, μα παντού, υπάρχει η απόλυτη, η ηχηρή απουσία του κράτους πρόνοιας. Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή της μητέρας, η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, η ΕΝΙΠΕΚ, δημοσίευσε νέα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις γυναίκες και μητέρες στην Ελλάδα, τα οποία καταγράφουν αυτό που ζούμε, αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν ακριβώς, είναι συντριπτικά. Πραγματικά είναι μια πολύ πολύ εμπεριστατωμένη καταγραφή της πραγματικότητας για τις γυναίκες, τις μητέρες σήμερα. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μητροπούλου, είναι νομικός, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, η οποία συνυπογράφει αυτή την έκθεση με τα νέα στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Κυρία Μητροπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή, γιατί πραγματικά είναι πέρα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή την οποία δημοσιεύεται, είναι... ακόμα και για μας που το ζούμε και το ζήσαμε μεγαλώνοντας παιδιά, είναι φοβερό να το βλέπει κανείς με στοιχεία, έτσι, με αριθμούς. Ναι, με αριθμούς και με δεδομένα, πώς να το πω.
1: Ναι, κυρία Τσίγκα, είναι έτσι, και το δυστύχημα είναι ότι εμείς αναρτούμε σχεδόν κάθε χρόνο αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες μάλιστα βαίνουν να δείχνουν τα στοιχεία, δυσχεραίνουν και χειροτερεύουν.
0: Έτσι είναι.
1: Επίσης θα ήθελα να σημειώσω, γιατί προφανώς σήμερα γιορτάζουμε τις μητέρες, κατά επέκταση τις γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί δείχνουν κάτι πολύ ευνοϊκότερο για τους άνδρες.
0: Ναι, συμφωνώ. Έτσι, το γι' αυτό και εγώ μίλησα για γονεϊκότητα συνολικά.
1: Και γι' αυτό, γιατί είμαστε και φροντίζουμε, γιατί μπορεί να μας τύχουν και σχετικές αναπηρίες συγγενών, συζύγων, αδερφών κτλ. Πολύ βαριά και άσχημα βαριά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε αυτή την έρευνα στις μητέρες και στις γυναίκες δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα οι μισθοί ή ότι οι συντάξεις αναπηρίας των ανδρών είναι αξιοβίωτες και είναι αυτές που πρέπει να είναι μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μετά από τόσα χρόνια εκτός από τα μνημόνια.
0: Απλά για τις γυναίκες είναι λίγο χειρότερα, μάλλον.
1: Είναι λίγο χειρότερα, και το θέμα είναι ότι είναι λίγο χειρότερα, ενώ, ας το πω με την κλισέ έννοια, και η ίδια η φύση και το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε εν ώψη αυτής της επιλογής, όσες το επιθυμίσουμε, της τεκνοποίησης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εγώ θα πρέπει να απέχω από τον εργασιακό βίο για κάποιο διάστημα, αν θέλω να το αναθρέψω το τέκνο με κάποιο τρόπο που να του δώσει κάποια εφόδια. Άρα αυτό οδηγεί σε κάποιες αλυσιδωτές αντιδράσεις, τις οποίες τις βιώνουμε με πολύ βαρύ τρόπο, και προσωπικά στα μικροπεριβάλλοντά μας, όταν αντιμετωπίζουμε τώρα εκτάσεις και στα ψυχολογικά και στα ψυχιατρικά των τέκνων ή στα ζητήματα bullying. Φυσικά. Αλλά τα αντιμετωπίζουμε και στο πόσα παιδάκια πλέον θα μπουν στην πρώτη δημοτικού, λένε πέριξ των 70.000.
0: Και ακόμα, να σας διακόψω μισό λεπτό μόνο, ακόμα και αν δεν καταλήξει την απόφαση ή δεν μπορεί να το σηκώσει οικονομικά το να απέχει από την εργασία μια μητέρα, το σίγουρο είναι ότι ξεχνάει, διαγράφει ή για πάντα ή για πάρα πολλά χρόνια τα περιλαμπρής καριέρας, θα το βάλω εντός εισαγωγικών, ας πούμε, και που απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς κτλ.
1: Και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει και μια καινούργια οδηγία και για τα υψηλά λεγόμενα στελέχη, τις υψηλά αμοιβόμενες γυναίκες, οι οποίες πλέον προσπαθούν να αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα του λεγόμενου burnout, δηλαδή του καψίματος στον εργασιακό χώρο. Αυτό που βλέπουμε από την εμπειρία μας είναι ότι με την επιστροφή από μια γένα και μια, το πρώτο διάστημα της ανατροφής στο τέκνο, αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη συνήθως δεν βλέπουν απομείωση του μισθού. Οι εταιρείες και οι εργοδότες γνωρίζουν ότι αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νομικό σκέλος βλαπτικής μεταβολής. Mm-hmm. Αυτό όμως που κάνω είναι είτε τις υποβαθμίζουν τα μάλα κιόλας, είτε τις κρατούν σε μια εντατικότητα τέτοια, οπότε από μόνες τους να παραιτηθούν. Οπότε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν να κάνουν πάντα με τα βαλάντια ή με τα ζητήματα, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο κέρια όταν μιλάμε για χαμηλές μισθοδοσίες και ή ζητήματα αναπηρικά.
0: Πάμε να δούμε λίγο. Καταγράφετε, όπως το λέτε ακριβώς στην έκθεση, 8 ναι, θλιβερές ανισότητες σε βάρος όλων των γυναικών. Ακριβώς. Και θα αναφέρω επιγραμματικά εγώ και εσείς θα μας αναλύσετε ότι νομίζετε ότι είναι το σημαντικότερο. Ανεργία, διπλάσια σχεδόν από τους άντρες. Μερική απασχόληση πολύ υψηλότερη από τους άντρες. Χαμηλή μισθή. Το 84,45% των ανδρών λέτε. Χαμηλές συντάξεις γύρατος. Και εδώ είναι πρόβλημα. Και θα επιμείνω σε κάτι στο οποίο κάνετε και εσείς εκτενή αναφορά. Στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα όρια. Είναι λες και θέλει να τις εκδικηθεί κάποιος δηλαδή. Είναι φοβερό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο για τις γυναίκες ή αυτό αφορούσε το σύνολο του πληθυσμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Ότι οι δύο προβλέψεις που είχαμε ως κράτος δικαίου για τη μάνα αφορούσαν κυρίως το ότι μπορώ να σε βγάλω νωρίτερα σε σύνταξη, mm-hmm, και ότι αυτό που θα σου έδινα θα ήταν κάτι αξιοπρεπές ώστε να μπορέσεις και να ζήσεις ακόμα και κατά μόνα. Εδώ η λογική του μνημονίου ήταν, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς να μαζευτούμε, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό για παράδειγμα το εξής. Όταν εγώ θα λάβω λιγότερο μισθό, θα έχω αντίστοιχα και λιγότερη εισφορά. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι, σε συνδυασμό με τα λιγότερα έτη που ενδεχομένως δουλέψω εναντί ενός άντρα ή του συζύγου μου, αποφέρει πολύ χαμηλότερο ποσό στο λεγόμενο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης. Να το πω με ένα παράδειγμα για να μην τον δυσκολέψω πολύ. Αν εγώ καταφέρω και εργαστώ 15 έτη, με ένα μέσο όρο αποδοχών σε αυτά τα 15 έτη 1.000 ευρώ, θα λάβω πέριξ των 402 ευρώ εθνική, γιατί θα έχω δουλέψει μόνο 15 έτη και η ανταπόδοσή μου θα είναι 115 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθε το μνημόνιο, ήρθαν τα μνημονία, ήρθαν οι νόμοι και δώσανε τη χειρότερη ανταπόδοση στα λιγότερα έτη, μη λογίζοντας ή μη θέλουν να δουν ότι οι μανάδες ενδεχομένως και μόνο εκ της ιδιότητος δεν θα μπορέσουν ή δεν θα φτάσουν τα παραπάνω έτη που θα δώσουν πιθανόν μια καλύτερη ανταπόδοση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα αυτό έρχεται και με επηρεάζει. Αν με βρει εμένα μια ασθένεια ή αν με βρει ασθένεια στο τέκνο, με τον ίδιο τρόπο, επειδή οι ισορρευτήσεις εισφορές είναι πολύ χαμηλές και τα χρόνια μου είναι πολύ χαμηλά, αυτό που θα λάβω μπορεί να είναι περίπου των 350 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί δεν αφήνει περιθώρια να αντιμετωπίσω εγώ τα γεγονότα της ζωής, πόσο μάλλον όταν έχουμε άνω ποταμών, θα τις έλεγα, διατάξεις στην περίπτωση των αναπήρων τέκνων ή των τέκνων με πλήρη ανικανότητα προς εργασία. Που εκεί αν κάποιος έρθει και δει τη λογική της διάταξης, θα πει ότι εδώ την έφτιαξε άνθρωπος που δεν έχει διάθεση στήριξης της όλης διαδικασίας. Ναι. Άρα όταν έρχεσαι και μου κόβεις το κομμάτι της προωρότητας, δηλαδή ότι εμένα με αυτή μου την ιδιότητα, αν με βρει κάτι στη μέση του βίου, θα είμαι εγκλωβισμένη οικονομικά, πόσο μάλλον αν τύχει και φορήσω λόγω ενός γεγονότος. Γιατί πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα έχω καταγράψει ότι δεν αντέχουν, οπότε προκύπτουν και άλλα ζητήματα μετά. Mm-hmm. Άρα η γυναίκα δεν μπορεί αυτό το σκέλος να το αντιμετωπίσει μόνη της, ούτε της έχει δώσει το οικονομικό εφόδιο για να τη στηρίξει. Με μια πολύ μικρή διαφοροποίηση στο δημόσιο τομέα, για παράδειγμα εμείς στον ιδιωτικό τομέα, όπως ξέρετε, θέλουμε τουλάχιστον 15 έτη στον ίδιο εργοδότη για να λάβουμε 6 μήνες αναρωτικής μάξιμου.
0: Ναι, ναι.
1: Που μετά την τρίτη μέρα μας κλειδώνει ο ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Στο δημόσιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σωστό και προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να κινούμαστε όλοι, για παράδειγμα, μια γυναίκα και ένας άντρας προφανώς μπορεί να λάβει αναρωτική άδεια από τη βάση των ετών υπηρεσίας αφαιρουμένων ό,τι έχει λάβει τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά παίρνει πλήρη μισθό και άρα πλήρης εισφορές.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εδώ έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά.
0: Και ένα πολύ πολύ άδικο αποτέλεσμα τελικά. Να σας ρωτήσω το εξής. Πάμε λίγο στο κομμάτι της ανεργίας. Λέμε ότι έχουν σχεδόν διπλάσια ανεργία από τους άνδρες οι γυναίκες. Και καταγράφεται και σε όλες τις έρευνες κάθε φορά.
1: Ναι. Δεν τις επιλέγουνε.
0: Δεν τις επιλέγουνε.
1: Έτσι. Mm. Δεν τις επιλέγουνε. Και εκείνες προφανώς για κάποιους, ναι, γιατί ξέρουν ότι μπορούν να τους βρουν μέσα σε μία σύμβαση. Δόξα τω Θεώ, ακόμα η κοίηση, η λοχεία επιφέρουν κάποια έξτρα δικαιώματα, τα οποία βέβαια κατά τη διάρκεια του 9 μήνου είναι επί τη βάση του κατώτατου μισθού και αυτό θα έπρεπε να αλλάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρει ο εργοδότης ότι υπάρχει ένα προστατευτικό πλαίσιο, οπότε δεν τις επιλέγουν. Απ' την άλλη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι και οι ίδιες ενδεχομένως κοιτούν για κάποιο συγκεκριμένο τύπο εργασίες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αλλά πιστεύω ότι ένας εργοδότης θα προτιμήσει έναν άντρα λόγω αυτής της διάστασης.
0: Ναι. Έτσι. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουν οικογενειακά επιδόματα οι νέες εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι από το 12. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, δηλαδή είναι επανήλθαν το 24 οι τριετίες. Υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες επιχειρήσεις που δίνουν το επίδομα γάμου, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων δεν χορηγεί επίδομα τέκνου. Αυτό είναι μια κατάφορη αδικία. Και επί της ουσίας δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση για στήριξη της οικογένειας και τα τύπου επιδόματα, τα 150 που θα δοθούν από τον Ιούνιο, δεν μπορούν να στηρίξουν ένα πλάνο για το μέλλον για να πεις ότι εγώ θα πάω να κάνω και ένα δεύτερο παιδί ή ότι είμαι καλυμμένη σε περίπτωση κάποιας...
0: Και νομίζω, κυρία Μητροπούλου, με διορθώνετε κιόλας, ότι υπάρχει πρόβλημα και στο δημόσιο στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, υπάρχει και κυρίως υπάρχει και ένα ζήτημα και στις ελεύθερες επαγγελματίες που για να μας χορηγηθούν τα επιδόματα της μητρότητας πρέπει να έχουμε ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό δηλαδή είναι μια διάταξη άνω ποταμών. Θέλω να πω, είναι η διάθεση να μου δείξεις αν με στηρίζεις ή δεν με στηρίζεις.
0: Και στο κομμάτι, εγώ το λέω για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, γιατί είναι δημόσιο εκεί. Και είναι πραγματικά
1: είναι
0: ένα πολύ μελανό σημείο.
1: Είναι δημόσιο, του σχέση αφορά σε ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οπότε εκεί δεν έχουν τα πλήρη δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι
0: τώρα,
1: μόνο
0: σε όλα αυτά θα προσθέσουμε και την παντελή απουσία κοινωνικού κράτους. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα, όπως λέτε, που πλήττουν έχουν πλήξει όλο τον πληθυσμό, αλλά πλήττουν και τις γυναίκες πολύ περισσότερο. Και στα όρια συνταξιοδότησης και στους μισθούς και σε όλα. Όμως υπάρχει και μια απόλυτη απουσία του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή δεν υπάρχουν, θέλω να πω, οι υποδομές εκείνες. Εδώ φέτος τα ολοήμερα σχολεία λειτουργούσαν στο 70% των σχολείων, μην πω στο 60% των σχολείων, μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα.
1: Ποιο είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι ζητήσανε μια αίτηση να αποδείξει η μητέρα και ο γονιός εργασία.
0: Ακριβώς. Εργασία και των δύο.
1: Προκειμένου να ενταχθεί και να.
0: Για να μπει κατά προτεραιότητα.
1: Την παροχή, ναι, για να μπει κατά προτεραιότητα.
0: Ενώ προβλέπεται βάσει του νόμου, του συντάγματος, δεν ξέρω, ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα στην είσοδό τους και στην μαθησιακή τους πορεία στα δημόσια σχολεία.
1: Τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ εμείς προτείνουμε και ένα τύπου μισθό για την μητέρα που κάθεται σπίτι και στηρίζει την οικογένεια. Δεν μπορεί τώρα να εξαιρείς το τέκνο της μητέρας που δεν εργάζεται από την παροχή του ολοήμερου.
0: Έτσι είναι. Κυρία Μητροπούλου, δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, η κυρία Αγγελική Μητροπούλου, νομικός, διδάκτορ κοινωνικών επιστήμων. Έτσι, ακούσατε λίγο, απλά και καθαρά, πώς έχει κατάσταση για τις εργαζόμενες μητέρες. Έτσι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα?
6: από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Παραπολιτικά.

Εκείνη από το Φίβο Δελιβοριά, έτσι για να κλείσουμε και αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα στη σκληρή πραγματικότητα της Ελληνίδας μητέρας. Λοιπόν, που λέτε το 1503 σαν σήμερα, τι είναι ούτε αξιώνες δεν είναι, ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική και τα ονόμασε Λαστορτούγιας, γιατί είχαν πολλές θαλάσσιες χελώνες. Πού να ξέρει τότε ότι πέρα από έναν επίγειο παράδεισο, ανακάλυψε τον απόλυτο παράδεισο φόρο διαφυγής ή, να το πω έτσι πιο κομψά, ένα παράδεισο υπεράκτιων εταιριών.

έτσι όπως ροκάρει στο τέλος ο Φίβος Δελιβοριά, κάποιος άλλος ροκάρει σε διαφορετικά, πολύ παλιά. Με το δικό του τρόπο. Ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης λοιπόν γεννήθηκε 10 Μαΐου του 1905, έτσι, στην Άνω Χώρα της Σύρου. Ο άνθρωπος που κατά πολλούς γέννησε το ρεμπέτικο. Όταν ήταν 12 χρονών, ο μικρός Μάρκος Βαμβακάρης έφυγε από την Άνω Σύρα, πήγε στον Πειραιά και από εκεί και πέρα για πολλά χρόνια, μέχρι τα 20-25, έκανε ό,τι δουλειά μπορεί να φανταστεί κανείς. Αχθοφόρος, εκδορέας στα σφαγεία, υπάλληλος σε μπακάλικο, μανάβης. Ασχολήθηκε με τη μουσική μετά τα 20, όταν γνώρισε ένα Συριανό μπουζουξί. Έμαθε, συνεργάστηκε και με άλλους μουσικούς, έφτιαξε ένα σχήμα και όλα τα άλλα είναι η ιστορία που έγραψε στο ελληνικό ρεμπέτικο Μάρκος Βαμβακάρης.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου. Αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο, μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
20: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η περιφερότητα στη Μεσόγειο με κίνδυνο συνέψη πρωία σχεδόν 3-4 εβδομάδες πριν τελικά φυθιστεί. Αλλά δεν ήταν το μόνο. Είχαμε και άλλες επιθέσεις και στη Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλα σημεία του πλανήτη, που δείχνει πόσο μακρύ χέρι τελικά μπορεί να έχει μια χώρα όπως η Ουκρανία, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία και μεταφέρει τον πόλεμο στην προκειμένη περίπτωση για να βλάψει τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα οπουδήποτε θέλει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκάφος αυτό καθεαυτό, δεν είναι υψηλή τεχνολογία με την έννοια ότι είναι κάτι το άπιαστο για τις περισσότερες χώρες. Πράγματι και εμείς έχουμε τέτοια δυνατότητα. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν σχεδιάσει και έχουν κατασκευάσει κάποια πρωτότυπα. Βασίζεται σε αυτοκατεύθυνση, ένας αυτόματος πιλότος εμπορικού τύπου από αυτούς που βρίσκουμε ακόμη και σε πλοία, σε σκάφη αναψυχής. Mm-hmm. Δορυφορική ζεύξη εμπορικού τύπου Starlink που οι Ουκρανοί τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Ίσως το πιο ακριβό κομμάτι ήταν είναι μάλλον, γιατί υπάρχει το σκάφος, ένα σύστημα ηλεκτροοπτικό, μια κάμερα που δίνει εικόνα, στον διαχειριστή του σκάφους που βρίσκεται κάπου στην Ουκρανία κατά πάσα πιθανότητα. Mm-hmm. Και όλο αυτό το πακέτο δημιουργεί ένα όπλο που εγώ θα το ονόμαζα σύγχρονο πυρπολικό. Δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνει. Πλησιάζει ένα εμπορικό πλοίο ή στρατιωτικό σε άλλες περιπτώσεις και ανακοινάζεται δίπλα του.
2: Είναι ένας πλωτός εκρηκτικός μηχανισμός.
1: Ακριβώς, είναι μια πλωτή βόμβα.
2: Ωραία, πάμε να δούμε τα ερωτήματα τώρα. Το πώς βρέθηκε εδώ, ας πούμε, θεωρούμε πλέον ότι είναι πιθανό όντως να ξέμεινε από ένα σχηματισμό αρκετών τέτοιων που προερχόταν από την Ουκρανία ή όχι?
1: Η έννοια του προερχόταν από την Ουκρανία δεν σημαίνει ότι ήρθε από ουκρανικά λιμάνια ή από ουκρανική επικράτεια.
2: Ναι.
1: Αυτό που υποθέτουμε ότι συμβαίνει είναι ότι οι Ουκρανοί φορτώνουν εμπορικά πλοία δικών του συμφερόντων και όχι απαραίτητα ουκρανικής σημαίας. Τα φορτώνουν με τέτοια σκάφη. Είναι μικρά σε μέγεθος, εύκολα να κρυφτούν και να περάσουν απαρατήρητα και μετά είναι πολύ εύκολο να τα κατεβάσεις με έναν απλό γερανό οπουδήποτε θέλεις στη Μεσόγειο στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος γίνεται δορυφορικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βρίσκεται ούτε καν το σκάφος, το πλοίο που τα άφησε δίπλα. Και από εμπειρία και από που έχουμε δει στο παρελθόν σκηνές που έχουν αποδεσμεύσει οι Ουκρανοί, αυτά βρούνε συνήθως συστηματισμούς, διότι προσπαθούν να παγιδεύσουν ένα πλοίο ενώ εμπλό. Πλησιάζουν. Ναι. Είτε πυροδοτούνται εξ αποστάσεως είτε με πρόσκληση επάνω, και αυτή είναι η έννοια των πυροκροτητών που αναφέρθηκαν ότι βρέθηκαν επάνω στο πλοίο στην πλώρη. Πρακτικά συγκρούονται με το πλοίο και ανακοινάσσονται.
2: Το καταλαβαίνω όλο αυτό που μας εξηγείτε και το εξηγείτε και πολύ αναλυτικά. Όλος ο κόσμος αυτό που αναρωτιέται είναι τι δουλειά είχε εδώ και ήταν εν γνώση, ας πούμε, της κυβέρνησης. Όχι, τι?
1: Από τα στοιχεία που υπάρχουν, δείχνει ότι αυτό το συγκεκριμένο μάλλον ήδη λειτουργήσε ή αστόχησε στα μηχανικά του μέρη.
2: Ναι.
1: Ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, φαινόταν να περιφέρεται και να κάνει ελιγμούς από ό,τι είπε ο αυτόπτης Μάρτης Ψαράς, ο οποίος του ρημούλκησε. Mm-hmm. Κάκιστα, δηλαδή θα μπορούσε να είχε συμβεί τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση. Και τελικά εξόκυλε σε κάποιο σημείο εκεί στο ακροτήριο στην στη Λευκάδα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα κρυβόταν εκεί πέρα για ενέδρα, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί κανείς δεν ξέρει τις τακτικές που ακολουθούν οι Ουκρανοί. Αλλά φαίνεται ότι ήταν ένα σκάφος το οποίο αστόχησε και δεν μπορούσε πλέον να εκτελέσει την αποστολή του. Παγιδεύτηκε στα νερά τα βαθύ, μέσα στα βράχια και ρημουλκίστηκε στη συνέχεια. Κάτι το οποίο βέβαια. Σκεφτείτε το εξής, ότι δεν ξέρω τελικά πόσα κιλά εκρηκτικά ήταν αυτά τα οποία μάλιστα αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν. Οι δυνατότητες που υπάρχουν από στοιχεία λίγα που αποδεσμεύουν οι Ουκρανοί μπορεί να είναι από αρκετές δεκάβες κιλά, δηλαδή από 100 κιλά μέχρι και μερικές δεκάβες. Δηλαδή έχουμε ακούσει και τέτοια σκάφη, όχι απαραίτητα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από τα μικρότερα του είδους που έχουμε δει, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτερα που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί, μέχρι και 300 κιλά. Φανταστείτε ότι η κεφαλή μιας τροπίλης υποβρυχίου έχει περίπου 250 κιλά εκρηκτικά και μπορεί να βυθίσει ένα πολεμικό πλοίο. Άρα, βέβαια δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο όπως το εκρηκτικό φορτίο όπως είναι σε μια τροπίλη, αλλά παρόλα αυτά είναι καταστροφικό. Είναι ίση ποσότητα με μια βόμβα αεροπλάνου η οποία μπορεί να καταστρέψει στόχους. Άρα ήταν ένα επικίνδυνο αντικείμενο, ένα θαλάσσιο ντρόν το οποίο, εντάξει, άγνοια θα μου πείτε. Κανείς δεν. Η ελληνική κοινή γνώμη δεν ήταν.
2: Εδώ διαβάζω, κύριε Καραϊωσήφιδη, ότι δεν ξέρω αν ισχύει, ότι οι ψαράδες μόλις το βρήκανε ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό τους είπανε φέρτε το, ας πούμε, προς τα δω. Αλλά δεν ξέρω και γι' αυτό αν ισχύει. Είναι σημερινά δημοσιεύματα αυτά.
1: Ναι, και εγώ τα διάβασα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Εγώ άκουσα χθες τα αντίθετα, ότι ενημερώθηκε μεν το λιμενικό, αλλά τελεία εκεί πέρα. Ναι. Από την άλλη πλευρά. Και μέσα στο λιμάνι η μετακίνηση ενός πλοίου, παρουσία κοινού, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι γύρω-γύρω. Ήταν κάτι επικίνδυνο. Ελπίζω ότι βάλαμε μυαλό.
2: Και κάτι άλλο, 1,5-24 ώρες μετά, από τότε που μάθαμε τουλάχιστον για το συμβάν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση. Ξέρω εγώ, από το λιμενικό, από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας χθες να μην λέει τελικά τίποτα για την ουσία και να μας λέει να μην το ζηλεύουμε, μπορούμε να φτιάξουμε κι εμείς τέτοια. Θέλω να πω, δεν απάντησε στα ερωτήματα που υπάρχουν.
1: Ναι, ναι. Επειδή εσείς είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφος και εγώ στη δικιά μου εμπειρία είναι το ότι υπάρχει παντελής απουσία συνήθως ενημέρωσης από επίσημες πηγές. Δηλαδή κάποια στιγμή θα βγουν και θα πούνε μια ολιγόλογη ανακοίνωση. Ναι, βρέθηκε, το κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν σαφώς αναπάντητα ερωτηματικά και δημιουργήθηκαν και πολλές εικασίες. Νομίζω ότι ίσως έχετε ακούσει και εσείς τις θεωρίες προβοκάτσιας. Ότι μπορεί να ήταν ρωσική προβοκάτσια απέναντι στους Ουκρανούς και την ελληνική κοινή γνώμη. Μπορεί να το αποκλείσει κανένας. Όχι. Αλλά από εκεί, πέραν αυτού, υπάρχουν ορισμένα χειροπιαστά αντικείμενα, συμβάντα και γεγονότα. Αυτά εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε μια σειρά. Υπάρχει πάντως, έχετε δίκιο, τραγική έλλειψη ενημέρωσης και το ελληνικό κοινό δεν αξίζει αυτού του είδους τη μεταχείριση.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσήφιδη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
10: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ανάσες ηρεμίας είναι τα τραγούδια, όπως και αυτό το μινωράκι της Χάρης Αλεξίου, γιατί κάπως μας κυκλώσανε και οι ΙΗ τελευταία, από τη μία ο Χανταϊός, από την άλλη Νοροϊός, από την άλλη διάφορα πράγματα. Οι επιστήμονες καθησυχάζουν, εκεί θέλω και εγώ να μείνω, στην μη δημιουργία πανικού. Να πούμε τα νεότερα όμως, το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο υπήρξαν τρεις θάνατοι από Χανταϊό, κατέπλευσε στην Τενερίφη. Το πλοίο έχει δέσει κοντά στο λιμάνι της Γραναδίγια, εκεί η αγκυροβολή, και θα απομακρυνθούν οι επιβάτες με μικρότερα σκάφη για να φτάσουν και να μπουν σε καραντίνα. Έχουν επιβεβαιωθεί 6 κρούσματα του ιού, 2 ακόμα θεωρούνται ύποπτα. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθησυχάζει ότι δεν είναι σαν τον κορονοϊό, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Προς τη μετάδοση του Χανταϊού.
0: Τώρα ερευνάτε και το τι είχαν κάνει πριν να επιβιβαστούν στο
4: Κρουαζιερόπλοιο. Η πηγή είναι το σημαντικότερο θέμα, από την άποψη ότι αν μπορέσεις και αντιμετωπίσεις την πηγή, μετά δεν θα έχεις και επόμενα κρούσματα. Mm-hmm. Επομένως, το ένα είναι η πηγή, το δεύτερο είναι πράγματι, είναι ένας αρκετά θανατηφόρος ιός, όταν μπορεί για τα άτομα που έχουν προσβληθεί στο αναπνευστικό να υπάρχει πιθανότητα θανάτου 20-30%, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Πολύ μεγάλο, βέβαια.
4: Και το άλλο θέμα είναι ότι δεν πρόκειται για γηγενείς της περιοχής, αλλά είναι για άτομα που βρισκόντουσαν από διαφορετικές χώρες, διάφορες εθνικότητες, που θα πηγαίνανε, θα μεταβαίνανε πλέον μετά στις χώρες διαμονής τους. Επομένως, υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης, ειδικά αν ο κύριος τρόπος μετάδοσης αυτής του στελέχους του Χανταϊού ήταν κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα, επομένως, υπάρχει συζήτηση, και νομίζω μόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπορεί να μας επιβεβαιώσει πόσα άτομα από αυτά που καταρχήν νοσήσαμε, η πηγή ήταν τα τροκτικά στις περιοχές που πήγανε και αυτή η σνοή των βιολογικών μολυσμένων υγρών, και σε ποιες περιπτώσεις έγινε η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που όπως λέμε είναι σπάνια και χρειάζεται.
0: Μόνο αυτό το στέλεχος, λέει, είναι αυτό που μπορεί να δώσει μετάδοση.
4: Σωστά,
0: από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Σωστά,
0: στο συγκεκριμένο στέλεχος δηλαδή.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχει, γιατί δεν είναι καινούριο ο ιός, υπάρχει και στην Ευρώπη, mm-hmm. Όχι μόνο δηλαδή στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη όμως δεν μεταδίδεται, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, και επίσης ο τρόπος εμφάνισης της κλινικής εικόνας είναι κυρίως με προσβολή των νεφρών και σίγουρα μικρότερη πιθανότητα θανατηφόρου προσβολής.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω ότι έχουν τεθεί υπό επιτήρηση και 4 άνθρωποι στην Ιταλία που είχαν έρθει σε επαφή με κρούσμα.
4: Σωστά, αυτά είναι στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο πώς επομένως τα άτομα τα οποία προήλθαν από αυτό το πλοίο ελέγχονται, ειδηλατώνται οι επαφές τους, και αυτά τα άτομα παραμένουν χωρίς κλινική συμπτωματολογία σε απομόνωση, την ουσία σε παρακολούθηση, mm-hmm. έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση μετάδοσης σε υπόλοιπο πληθυσμό σε άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Το συμπέρασμά σας έτσι της ιατρικής κοινότητας δηλαδή μέχρι τώρα είναι ότι...
4: Το συμπέρασμα είναι στενή παρακολούθηση και καθησυχασμός μέχρι στιγμής, εκτός αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δει κάποια διαφοροποίηση και κάποια, πώς να πω, μεγαλύτερες πιθανότητες ή περισσότερα περιστατικά που έχει γίνει αυτή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή και λόγω της, όπως αναφέρατε, της ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης όλου του κόσμου λόγω της προηγούμενης πανδημίας, σίγουρα γίνεται το μέγιστο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση και ελέγχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ως προς τις κλινικές, την κλινική εικόνα τους και ως προς τις ανοσολογικές απαντήσεις, mm-hmm. βιοχημικές, εργαστηριακές εξετάσεις. Επομένως, υπάρχει ένας πλήρης και ενδελεχής έλεγχος.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε συναγερμό σε Ηλία και Αχαΐα για κρούσματα φυματίωσης. Σε 10 κρούσματα φυματίωσης, για να έρθουμε στα δικά μας τώρα. Τα πιο απτά δηλαδή.
4: Κοιτάξτε, η φυματίωση υπήρχε και υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κάνει προσπάθειες να μειωθεί. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει καταστεί δυνατό. Mm-hmm. Έχουμε και μεταφορές και μετακινήσεις πληθυσμών και από άλλες χώρες που χαμηλότερες και δυσκολότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ευνοούν και αυτή την νόσηση και γι' αυτό καταρχήν τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή χρειάζονται και αυτά μεγαλύτερο έλεγχο και οποιοδήποτε προφανώς που έχει και κάποιο θέμα υγείας όπως ανοσοκαταστολή ή μεγαλύτερη ηλικία έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσει και από την φυματίωση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και καλό είναι να παίρνουμε σοβαρά λοιπόν αυτά που ακούσαμε και που μας λέει. Μένουμε ήρεμοι, όχι σε πανικό, αλλά γενικά ελπίζουμε ότι θα αποδώσει όλη η διερεύνηση που θα γίνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Αυτό είναι το τσικ του τσικ από το Fred Astaire, τον διάσημο Αμερικανό χορευτή και ηθοποιό που άφησε ιστορία, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899. Και έτσι τσικ του τσικ πάμε σιγά σιγά για πρόωρες εκλογές από ό,τι φαίνεται, αφού έχουν φουντώσει τα σενάρια αυτά για τις πρόωρες εκλογές. Πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτά, να σας πω εδώ έχουμε την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, λέει, αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει ενέργεια. Έκανε αναφορά και στην ημέρα, στη γιορτή της μητέρας. Έτσι ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας μνήμα στην Μαρίκα Μητσοτάκη, τη μητέρα του. Τώρα, στην ενέργεια είπαμε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα που εξάγει ενέργεια, λέει ο Πρωθυπουργός. Στα οικονομικά τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας. Αναφέρεται στα της εξωτερικής πολιτικής. Ένα μεγάλο μέρος αφορά και τον τομέα της εκπαίδευσης με την επέκταση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών μονάδων Μαριέτα Γιαννάκου και σε έργα περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αναφέρθηκε και χθες στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Νέα, οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται η τέταρτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρώην υπουργό και γαλάζιους βουλευτές στο στόχαστρο, της Λάουρα Κοβέση. Επίσης είπαμε ότι είχαμε χθες μία πρώτη απάντηση από την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα, απάντηση σε σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το τραπεζικό σύστημα. Άρα έχουμε με έναν τρόπο μία εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά περιμένουμε ότι θα ανακοινωθεί. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ηγεσία των εξάρτητου κινήματος πολιτών. Έχουμε εξελίξεις που περιμένουμε και στη Βουλή το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις υποκλοπές είχαμε και αποδόμηση του σκεπτικού του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που το αρχιοθέτησε την υπόθεση, από τον Ευάγγελο Βενιζέλο χθες. Ο κύριος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, ανέλησε τις πολύ σοβαρές νομικές ενστάσεις που υπάρχουν για τη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, όπως εκείνος είπε χαρακτηριστικά, και είπε ότι υπήρχε επαρκής βάση για να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρτική εξέταση. Μια υπόθεση που θα συνεχίσει να απασχολεί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Υπάρχει σε κρεμότητα το αίτημα Ανδρουλάκη για προανακριτική σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Είναι πάρα πολλά αυτό που γίνονται. Είδαμε και δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα με ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Περιμένουμε την ανακοίνωση τουλάχιστον 2 κομμάτων το επόμενο διάστημα. Και εδώ καλημερίζουμε τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή τον Τάσο, πολιτικό συντάκτη τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπες όλα.
0: Όχι, συνοπτικά. Έδωσα ένα πλαίσιο γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά ταυτόχρονα.
1: Να προσθέσουμε ότι ο κ. Βενιζέλος είπε ότι ο κ. Τζαβέλας έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί. Επειδή είχε εμπλακεί στην υπόθεση με άλλη ιδιότητα.
0: Ήταν με στην υπόθεση των παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ ως εισαγγελέας. Τότε αρμόδιος.
1: Ως εισαγγελέας, ναι. Έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί.
0: Και είχε υπογράψει, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, 11 περιπτώσεις.
1: Παρακολουθήσεις από την ΚΥΠ, ναι. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να συμφωνήσει σε προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει καθαρό. Δηλαδή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να συμφωνήσει για προανακριτική, για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Γιατί με ένα σκεπτικό που ακόμα δεν έχει καταθέσει, αλλά οι υποψίες μας είναι ότι θα πει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί μια επιτροπή με θέματα που αφορούν εξωτερική πολιτική και εθνικά ζητήματα. Mm-hmm. Ναι, αλλά έχει προηγηθεί μια εξεταστική επιτροπή. Τότε δεν υπήρχαν θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικά ζητήματα. Mm-hmm. Τώρα πώς επικαλείται αυτό το επιχείρημα. Και εν πάση περιπτώσει το θέμα των υποκλοπών δεν κλείνει. Μπορεί ο φάκελος να έχει πάει στο αρχείο, αλλά μπορεί και να βγει από το αρχείο. Αν έχουμε μηνύσεις παρακολουθούμενων, ο κύριος Κεσές λέει ότι έχει στα χέρια του 6 μηνύσεις δεν έχει πει τα πρόσωπα εκτός από τον κύριο Λαζόπουλο. Έτσι δεν είναι. Και περιμένουμε και την αντίδραση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα για περίπου ένα μήνα δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Είχε πει στη Βουλή ότι ζητάω από τον Πρωθυπουργό να διατάξει έρευνα και να με ενημερώσει γιατί παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου. Έχει περάσει ένας μήνας από τότε, δεν νομίζω να έχει γίνει έρευνα. Mm-hmm. Δεν έχει ενημερωθεί ο κύριος Σαμαράς για ποιο λόγο παρακολουθούνταν το κινητό του. Οπότε δεν ξέρω αν θα πάει σε μήνυση ή σε άλλη πράξη πολιτική, αλλά και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει εδώ και ένα μήνα, είναι διάφορες φήμες και πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει και αυτός κόμμα. Βέβαια θα περιμένει να γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μετά να το κάνει, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Αυτό λέει κοινή λογική, αν υπάρχει κοινή λογική.
0: Στο οποίο δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής.
1: Γιατί αν πήγαινε, θα έπρεπε να πει μερικά από αυτά που έχει πει σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει πάρει μέρος.
0: Διάβαζα από το ρεπορτάζ του Βασίλη Σκουρή ότι όταν πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη να τον πείσει, της είπε Ντόρα και εσύ να μην πας, δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι να έλεγε στο συνέδριο, γιατί αν πήγαινε, δεν θα πήγαινε για να παραστεί και να χαιρετήσει και να μιλήσει για την ενότητα της παράταξης και γιατί πρέπει να ξανακερδίσουμε και τέτοια. Mm-hmm. Θα έλεγε και τις απόψεις του για το θέμα των υποκλοπών, για το θέμα των εθνικών θεμάτων, για το θέμα το αγροτικό, για το αγροτικό ζήτημα, που ήταν πολύ ενοχλητικές παρεμβάσεις για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά. Mm-hmm. Η τοποθετήση του κύριου Καραμαλή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά. Τώρα, ήταν περίεργος και ο τρόπος που ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Τάσο. Δηλαδή, μέσω Κρήτης, δηλαδή, μέσω περιφερειακής.
1: Ο τίτλος είναι ανεξάρτητο κίνημα. Πώς τα είπε,
0: ξέρω εγώ. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Δηλαδή, τι αρχικό λεξο θα έχει. Προσπαθώ να βρω και το αρχικό λεξο.
0: Δεν βγαίνει καλά το αρχικό λεξο. Είναι ΑΚΠ.
1: Δεν βγαίνει, ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ο τίτλος, αυτό λένε. Βέβαια, έχουμε και διάφορες αποχωρήσεις, διαβάζω.
0: Α, μάλιστα, όπως.
1: Ενός επιχειρηματία, ο οποίος κατήγγειλε ότι όλα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες σε ασθενούς κύκλους, ενώ το κίνημά μας αφορά το λαό. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Περιμένω. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί οπωσδήποτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά μέσα στο Μάιο, το πολύ αρχές Ιουνίου, περιμένουν να ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Η με ιδρυτική διακήρυξη, γιατί αυτό που ανακοινώθηκε μέχρι τώρα είναι ένα μανιφέστο, ένα ιδεολογικό κείμενο που δεν έμπαινε επί της ουσίας και στις λεπτομέρειες ενός προγράμματος. Mm-hmm. Η ιδρυτική διακήρυξη πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη. Οπωσδήποτε.
0: Να σου με πω, δεν ξέρω. Προφανώς. Και επιτέλους, τέλος πάντων, να δούμε τι θα δημιουργηθεί και τι θα ανακοινωθεί από κόμμα, ώστε και οι έρευνες που γίνονται και οι δημοσκοπήσεις να καταγράφουν πραγματικά δεδομένα. Έτσι, γιατί
1: ναι, πάντως στα off the record δημοσκόποι και οι υπουργοί λένε ότι το κόμμα Τσίπρα είναι δεύτερο.
0: Ναι. Φαίνεται γενικά ότι η σκληρή μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση, έτσι.
1: Ναι. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ζωή της μεταπολίτευσης.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό έτσι προσπαθώ να εξηγήσω και εγώ και την οξία και πολιτική ρητορική του κ. Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες την κυβέρνηση συμμορία. Αν είναι συμμορία, κάνεις αυτό που πρέπει για να σταματήσεις.
0: Ναι, διάβαζα το άρθρο σου με τον τίτλο Λόγια και λες αυτό ακριβώς και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση σε ρητορική χωρίς. Ναι,
1: πώς συνδιαλέγεις με μια συμμορία, με μια εγκληματική οργάνωση, με ένα παρακράτος? Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλείς μαζί του σε όλα τα επίπεδα. Αν το κάνεις και συνεχίζεις να συνομιλείς, μην χρησιμοποιείς τέτοιου είδους φράσεις και λέξεις. Έτσι δεν είναι?
0: Θέλω να σου πω ένα τελευταίο, γιατί δεν θα έχεις προλάβει να δεις όλες τις εφημερίδες της Κυριακάτικης. Υπάρχει συνέντευξη μετά από πάρα πολύ καιρό του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου, στη Real News σήμερα, στον Παναγή Γαλιατσάκη.
1: Δεν την έχω διαβάσει ακόμα.
0: Ο τίτλος είναι «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα συνεχίσω να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές. Δεν τις εκχωρώ σε κανέναν».
1: Θέλω να δω πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Δημητριάδης στο συνεδρίο, αν θα τοποθετηθεί. Φαντάζομαι ότι θα τοποθετηθεί. Mm-hmm. Αν ελέγχει κόσμο από κάτω.
0: Ναι.
1: Και περιμένω να ακούσω και τον κύριο Δέντια.
0: Ο κύριος Δέντιας χθες δεν είπε τίποτα δημοσίως έτσι στο συνέδριο, στο προσυνέδριο.
1: Στο προσυνέδριο. Δεν είπε τίποτα επί του συγκεκριμένου, γιατί έχει κατηγορηθεί. Χωρίς να τον έχουν ονοματίσει, διάφοροι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τον κατηγορούν ότι κρύβεται.
0: Ναι.
1: Ότι ασχολείται μόνο με το αντικείμενό του, το Υπουργείο του ή την εκλογή του Περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει ο κ. Δέντιας. Mm-hmm. Και το συνέδριο είναι ο καταλληλότερος χώρος για να απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα δείξει προθέσεις του. Ίσως είναι νωρίς ακόμα. Ίσως δεν το επιτρέπουν οι σχετισμοί. Αλλά φαντάζομαι ότι θα απαντήσει.
0: Ναι.
1: Αν όχι επί της ουσίας, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα θα βγάλουμε κάποια άκρη.
0: Για να δούμε. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά και ενδιαφέροντα αναμένονται. Πολλή δουλειά θα έχετε και εσείς και οι κοινοβουλευτικοί και όλοι, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: New York, New York, New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο τελευταίος πειρασμός. Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολύ.

Οι μέρες αργίας είναι αυτές, με τα διάφανα κρίνα, με την πολύ ξεχωριστή φωνή και ερμηνεία του Θάνου Αναστόπουλου. Είμαστε εδώ 7 λεπτά πριν από τις 11. Υπάρχουν τελευταία νέα. Είναι ότι αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που κρατήθηκαν για αρκετές ημέρες από το Ισραήλ. Απελάθηκαν λοιπόν από το Ισραήλ ο Ισπανός Παλαιστινιακής καταγωγής Σαΐφ Αμπού Κέσεκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβυλα, όπως μάθαμε σήμερα, τώρα πριν από λίγο, μετά την έρευνα για τη συμμετοχή του στο Στολίσκο για τη Γάζα. Και ενώ έχει ξεκινήσει άλλο στόλος, πρέπει να σας

0: Και πήγαμε να παίξουμε σε μια συναυλία στην Πράσινη Γραμμή, όπου το μεγάλο όνομα ήταν ο Βασίλης από Κωνσταντίνου. Και είχε νομίζω 25 με 30 χιλιάδες κόσμο. Ήταν ελευθέρα στους όλους, ήταν κάτι τρομερό. Δηλαδή αν εκεί πετυχαίναμε, θα είχε ανοίξει για μας η Κύπρος. Υπήρχε ένας μάνατζερ λοιπόν ονόματι Πανίκος, ο οποίος λέει: παιδιά, θα παίξετε 6 τραγούδια. Εμείς είχαμε βγάλει τότε μόνο το Διακοπές στο Σαράγεβο σαν δίσκο. Παίξαμε λοιπόν το πρώτο, ήταν άγνωστο για αυτούς, καμία αντίδραση, παγωμένη. Το δεύτερο το ίδιο, λέει, με το που τελειώσαμε, λέει, μου λέει από πίσω εμένα: παίχτε άλλο ένα και φεύγετε.
1: Άρα τα έξι πήγαν περίπατο, καληνύχτα μας.
0: Εγώ είπα καληνύχτα έξι, καληνύχτα Κύπρος, έτσι. Λέμε, ας παίξουμε το μαθητή τώρα. Παίζουμε το μαθητή και γίνεται ο κακός χαμός. Έρχεται, λέει, παίχτε άλλο ένα. Παίζουμε το Σαράγεβο, το ίδιο. Μετά λέει, εντάξει, παίχτε και τα άλλα δύο. Και τότε γυρνάω και του λέω εγώ, ξέρεις, μεταξύ των κομματιών, έτσι, τα ψιθύριστα, δεν ξέρουμε άλλο. Λέει, μα είπα, θα παίξετε. Λέω, δεν ξέρουμε άλλο. Και κατεβήκαμε, γιατί λέω ότι...
1: Δεν θέλατε να παίξετε κάποιο άγνωστο που θα σας έριχνε εκείνη τη στιγμή, θα έριχνε το κοινό.
0: Και να μείνουμε και έκτοτε...
1: Θέλατε να κρατήσετε τον ενθουσιασμό που είχατε δημιουργήσει με το μαθητή και το Σαράγεβο.
0: Και το Σαράγεβο, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και αυτό βέβαια μας άνοιξε το δρόμο, αποκτήσαμε πολλούς φίλους στην Κύπρο και πάμε τουλάχιστον από μία ως τρεις φορές το χρόνο κατεβαίνουμε στην Κύπρο.
1: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άλλη μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον και έχει και λίγο έτσι έναν χαρακτήρα λίγο εύθυμο, αν θέλεις, ήταν όταν κάνατε πρόβες ένα ημιυπόγειο, όπου ήσασταν λίγο δακτυλοδεικτούμενοι στη γειτονιά. Στον νέο κόσμο ήταν αυτό.
0: Ήταν στον Μπραχάμι.
1: Στον Μπραχάμι, μπράβο.
0: Με στέλνεις τώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με στέλνεις στην πρώτη χρονιά που παίζαμε, το 1980. Είχαμε νοικιάσει τότε. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα προβάδικα που έχουν σήμερα τα νέα παιδιά που παίζουν μουσική και λέει: θα πάμε σε ένα προβάδικο να κλείσουμε 2 ώρες πρόβα.
1: Στημένα στούντιο κλπ.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό έπρεπε να το δημιουργήσουμε εμείς. Και μάλιστα ο ήχος αυτός ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν.
1: Δεν υπήρχε μόνωση πρώτα απ' όλα.
0: Δεν υπήρχε μόνωση και δεν ήταν και φιλικός προς τους γείτονες αυτό το ροκ, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν είχαμε καταφέρει να βρούμε ένα υπόγειο το οποίο δεν είχε ισόγειο. Μια περίεργη κατασκευή στο Μπραχάμι. Το στήσαμε εμείς, το φτιάξαμε, βάλαμε και αυτές. Τότε η μόνωση ήταν με αυγοθήκες. Έβαζες αυγοθήκες στους τοίχους και υπήρχε μόνωση. Πολλές μπάντες φιλικές λένε να έρθουμε και εμείς στο δικό σας στούντιο να κάνουμε πρόβα. Να έρθουμε, ερχόταν λοιπόν έτσι εντελώς φιλικά. Αλλά κάποια στιγμή πάμε ένα μεσημέρι και βρίσκουμε σπασμένη την πόρτα και το παράθυρο. Λέμε, μας κλέψανε. Μπαίνουμε μέσα. Όλα αναποδογυρισμένα, όλα ανακατεμένα, χάλια κατάσταση, αλλά δεν έλειπε τίποτα. Περίεργο. Αυτό τελικά το λύσαμε μετά από 10 μέρες περίπου, όπου ο ψιλικατζής της γειτονιάς, μετά από επίμονες ερωτήσεις μου, εμπιστεύτηκε ότι αυτό, μου λέει, συγκεντρωθήκαν κάποιοι γονείς και θεωρήσαν ότι κάτι κακό γίνεται εκεί μέσα, θεωρήσαν διακίνηση ναρκωτικών ή κάτι άλλο και ήρθαν, το
1: και σπάσανε,
0: αλλά δεν βρήκαν τίποτα και φύγανε. Και, κατάλαβες τώρα, δηλαδή εμείς απλά θέλαμε να παίξουμε μουσική, καμιά σχέση φυσικά με ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Αλλά έτσι ήταν οι εποχές εκείνες.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διάλειμμα, θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά. Να μου πεις και για τα επόμενα σχέδια, βήματα, περιοδεία, τι έχετε κανονίσει από εδώ και πέρα μέχρι το καλοκαίρι και πάμε και πάει λέγοντας. Να συζητήσουμε και για το σήμερα. Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Βλαχάκης από τα ιδρυτικά μέλη των Magic The Spell, ο ντράμερ των Magic The Spell και ένα συγκρότημα που συμπληρώνει, έχει συμπληρώσει.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο Αργολής 1 λίτρου. Μόνο

0: 5 και 49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
17: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
20: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
23: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας.
24: Τα

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, άλλο ένα δίωρο λοιπόν θα περάσουμε παρέα ακούγοντας ιστορίες των τραγουδιών, ακούγοντας τραγούδια πάνω απ' όλα, απολαμβάνοντας τη μουσική. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με Γιάννη Πάριο και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

0: να κάνω.
1: 1972, τι θέλεις να κάνω, είναι ο ομότιτλος δίσκος. Είναι ο δεύτερος δίσκος μετά το 1971 που έχει βγάλει το ομώνυμο, με τίτλο ομώνυμο δίσκο. Ο Γιάννης ο Πάριος λοιπόν, που γεννήθηκε στην Πάρο βέβαια, γι' αυτό λέγεται και Πάριος, είναι το ψευδώνυμό του, όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1946, 8 Μαρτίου, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, τον Άγιο Φανούριο, και έχουν προκύψει από αυτόν 4 παιδιά. Πάμε συνέχεια λοιπόν και στο 1974 από το δίσκο «Πού θα πάει πού», το ομότιτλο πάλι τραγούδι.

τραγούδια που αγγίξαν το λαό, τραγούδια που αγγίξαν την καρδιά μας, τραγούδια που ακόμα και σήμερα ακούμε και τραγουδάμε, όλα τα γνωρίζουμε σχεδόν. Γιάννης Πέρος που πέρασε ωραία παιδικά χρόνια από ό,τι λέει. Αυτό που θυμάται είναι μάλιστα με το Πετροπαλούσα στη ζωή, το τραγούδι τη Πετροπαλούσα στη ζωή. Έχει μια καλή ανάμνηση από μια πέτρα που έχει φάει στο μάγουλο. Είναι από τις λίγες αναμνήσεις που έχει στην ηλικία των 6-7 χρονών. Θυμάται ότι συνέχεια τραγουδούσε από μικρό παιδί, ενοχλούσε τους άλλους και μάλιστα πάντα τους έλεγε ότι ξέρετε κάτι, ακούστε με τώρα, γιατί αύριο που θα θέλετε να με ακούσετε θα πληρώνετε γι' αυτό. Έτρωγε και άλλες τσάντιες, εννοείται, όταν τα έλεγε αυτά από τους συμμαθητές του. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, «Θα σε θυμάμαι». Και είμαστε ακόμα στο 1974.

1976 και δύο δίσκοι μετά, μιας και από το μετά το που θα πάει, έρχονται στιγμές, μας είπε το 1975 και το 1976. Τώρα πια λοιπόν θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, αφού σας πω και την ιστορία έτσι με το καφενείο που μάζευε κάθε βράδυ τον πατέρα του όταν ήταν μικρό σε ηλικία, όταν λέμε αργά για τότε για την Πάρο, ήταν 9 η ώρα. Έπαιζε πρέφα ο μπαμπάς, ας πούμε, και πήγαινε για να πάρει, αν κέρδιζε, παίζανε ένα μαντολάτο, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε φάει πιο νέοι. Και περίμενε πώς και πώς. Αν είχε κέρδισει, θα είχε κερδίσει το μαντολάτο, τέλος πάντων. Αν δεν είχε κερδίσει, ενώ του χτύπαγε το τζάμι, αργούσε να βγει πάντα, γιατί πήγαινε να τα αγοράσει το μαντολάτο.

1976, λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα χρόνο μετά βγαίνει ο δίσκος «Τώρα πια». Θα ακούσουμε και από αυτόν το ομότιτλο τραγούδι. Να πούμε και λίγο έτσι μια ιστοριούλα ακόμα. Μιας και ήταν φαροφύλακας ο πατέρας του, κάθε βράδυ περίμενε πώς και πώς που θα τον κίναγε από το καφενείο που είπαμε πριν, που τον έβαζε μέσα στο σακάκι το μαύρο το παλιό που είχαν οι φαροφύλακες, αν τα θυμάστε, τα ναυτικά αυτά που λέμε, και τον πήγαινε σπίτι μέσα σε αυτό, έτσι με στη θαλπορή. Έχει ωραίες αναμνήσεις από τον μπαμπά ο Γιάννης ο Πάριος.

Γλυκές μελωδίες που μας φέρουν και εμάς αναμνήσεις, τουλάχιστον εμένα μου φέρουν αναμνήσεις. Τα άκουγα συνέχεια στα μάξι, τα άκουγε ο πατέρας μου, τα άκουγαν οι γονείς μας. Τα έχουμε ρουφήξει αυτές τις μελωδίες, αυτά τα τραγούδια, τα έχουμε απορροφήσει και πορευόμαστε με αυτά. 1977 το επόμενο, Μη φεύγεις μη είναι ο επόμενος δίσκος, 2 χρονών ήμουνα τότε, να εκεί. Έμπαινα στα μάξι, αυτό. Εκείνες μεγάλες κασέτες που τις πάταγες από μπροστά και πεταγόντουσαν πίσω, δεν ξέρω αν τις έχετε προλάβει. Μπείτε στο διαδίκτυο και θα τις ζείτε.

0: μας είναι εδώ το τέλος μας, μιας και έχουμε άλλα τρία ή μία ώρα.
1: 2000.
0: Λοιπόν, εδώ στο αγαπημένο μας σταθμό.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

1980 σε χρειάζομαι, ομότιτλος ο δίσκος με αυτό το τραγούδι. Σε αυτό το δίσκο έχει και το «Άκου μια φωνή, να ήμουν θεός για λίγο», που είναι από τους που τον έβαλαν δυνατά στο στερέωμα. Ο Γιάννης λοιπόν, ο Βαρθακούρης, ο Γιάννης ο Πάριος, ήταν ο μικρότερος της οικογένειας και ήθελα να γίνει όλοι γιατρός. Και αυτός το πίστευε ότι θα γίνει γιατρός, αλλά πολύ περισσότερο επέμενε και ήταν σίγουρος, επέμενε και πίστευε στο ταλέντο του, ότι θα γίνει τραγουδιστής και πετυχημένος.

1981 λοιπόν, και ένα γράμμα είναι ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε. Κάθε χρόνο βλέπετε ότι έβγαινε δίσκος με τη σειρά. Έχουμε φτάσει πλέον στο 1981 και έχουμε ακόμα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Να δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα κι εμείς. Ένα γράμμα λοιπόν, γράμματα που τα έπαιρνε ο Γιάννης. Από μικρό παιδί μάλιστα συμβουλεύτηκε στο τέλος του γυμνασίου έναν καθηγητή του, τον αγαπημένο του καθηγητή, ο οποίος τον παρακολουθούσε στενά μετά από μια γιορτή, την οποία την είχε σκηνοθετήσει κιόλας όλη τη γιορτή τη σχολική. Και του λέει του δάσκαλου: «Δάσκαλε, πώς με βλέπεις, εσύ γιατί βλέπεις να ορίζομαι?» Του λέει: «Δεν ξέρει, τι θες να ακολουθήσεις?» του λέει ο δάσκαλος. Του λέει: «Εγώ θα δώσω για ιατρική.» Του λέει: «Ακόμα να σου πω, αγόρι μου, εσύ», του λέει, «ή καλλιτέχνης ή δημοσιογράφος». 1981, ένα γράμμα.

Και αυτό το τραγούδι ήταν το 1981, το έλεγα. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα, μα τι γράμμα να σου στείλω. Ήταν μια εποχή που ούτως ή άλλως ο κόσμος έτσι συνογιότανε, ούτε με SMS, ούτε με μηνύματα, ούτε καν και το τηλέφωνο ήταν εύκολο. Αν θυμάστε καλά, κάποιοι μεγαλύτεροι στην εποχή. Και πάμε στο 1982, που έχει βγάλει τα νησιώτικα ο Γιάννης. Για τη ροή της εκπομπής δεν θα τα βάλουμε σήμερα, γιατί θέλουμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Τα νησιώτικα, τα οποία έχουν κάνει τις τρελές πωλήσεις. Τα νησιώτικα που ακόμα τα ακούμε και ξεσηκωνόμαστε. Διπλός δίσκος. Δεν υπήρχε γλέντι να μην υπάρχει αυτός ο δίσκος. Ακυρωνόταν, αν δεν τον είχαμε, χάλαγε. Για μένα έχει λιανθεί, έχει παίξει τόσες χιλιάδες φορές. Και πάμε στο 1983, όταν βραδιάζει. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου και είναι η πρώτη φορά που δεν θα βάλω το ομότιτλο τραγούδι, θα βάλω αυτό που ξεχωρίζω. Είναι το νούμερο 2, αν θυμάμαι, στο δίσκο πάνω. Σε γυρεύω, γιατί πλέον τα βάζουμε, ξέρεις, από το

0: Καλή φωνή ήταν η μητέρα του Γιάννη Πάριου, η οποία όποτε την συναντούσε, ακόμα και όταν πήγαινε σπίτι τους φτιαγμένος μεγάλος Πάριος τραγουδιστής, τη ζητούσε να τραγουδήσει και πάντα τα δάκρυα κυλούσαν εύκολα στα μάτια του όταν την άκουγε. Της είχε μεγάλη αδυναμία. Γιάννης Πάριος λοιπόν, και έχουμε στην ίδια χρονιά, στο 1984, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι το οποίο έχει και από μόνο του μεγάλη ιστορία, αλλά θα τα ακούσουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σε ό,τι

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
11: Energizers Σάμμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Τα

0: ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
1: Είμαστε στο 1983 λοιπόν και από τη θέση με νούμερο 3 στο δίσκο του Γιάννη Πάριου με γενικό τίτλο «Τα βραδιάζει» ξεχώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο. Έγινε διαχρονικότατο, ένα τεράστιο ζεμπέκικο που το χορεύουμε πολύ αντρικά. Αρχικά το τραγούδι είχε γραφτεί για το Μητροπάνο. Το είχε γράψει ο Σπύρος ο Γιατράς με τη μουσική του Αλέκου του Χρυσοβέργη. Αλλά είχε άλλους στίχους. Έλεγε «Την αγάπη της μάνας μου πιστεύω και ζω, αλλιώς χαμένος θα ήμουνα σαν ένα ναυαγό που τον τρώνε τα ψάρια, τα ανθρωπόψαρα, βοηθά Παναγιά μου και μη χειρότερα». Έχει μείνει αυτό. Το βλέπει ο Μάτσας, ο μεγάλος άντρας της Μήνος. Και δεν του αρέσει ο στίχος. Μόλις του είχαν πει ότι και ο Καζαντζίδης είχε κάνει τότε πολλές επιτυχίες με αυτά τα τραγούδια, του σηκώθηκε η τρίχα. Υπήρχε μια μεγάλη κόντρα μεταξύ αυτών των ντρών. Έτσι γράφτηκε ο νέος στίχος και το τραγούδι κυκλοφόρησε από το Γιάννη τον Πάριο. «Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά, που σαν βράχος μου στάθηκε στην κάθε συμφορά. Μου κρατούσε στα χέρια στα λασπόνερα, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα».

1984 και ξεκινάει άλλη μια παράλληλη καριέρα. Ο γιος του, ένας από τα δύο παιδιά που απέκτησε με την Τίνα τη Μαρκοπούλου, ο Χάρης ο Φαρθακούρης, ξεκινάει να τραγουδάει. Πιο καλή μοναξιά με τον μπαμπά, ένα ντουέτο, το οποίο άφησε και αυτό ιστορία, είναι ένα από τα τραγούδια του Χάρη, σε τίτλους γιατί έχουν κυκλοφορήσει 4 τα τραγούδια του Χάρη, που μουσικά τον τίνει ο ίδιος.

μείνουμε λοιπόν στον ίδιο δίσκο και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ μου αρέσει. Έτσι γλυκός, δεν είναι τυχαία ο τραγουδιστής του Έρωτα, ο Γιάννης Οπάριος.

Όλα ή τίποτα λοιπόν, έτσι το ξέρετε οι περισσότεροι, στο ευτυχώς η ζωή που υπάρχει και εσύ είναι ο τίτλος. Πάμε 1987 και μιας και λέμε για τραγουδιστή του έρωτα, ο τίτλος το 1987 είναι «Όλα για τον έρωτα». Για τα βράδια, τα ξημέρωτα, το θυμάσαι το τραγούδι. Από αυτόν το δίσκο πάμε στο νούμερο 1, «Φωτιά στα σύνορα της γης».

κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε την πόρτα, κλείσε.

Το 1988 ενεργότατος κυκλοφορεί δύο δίσκους. Ο ένας από αυτούς είναι με remake τραγουδιά τα ερωτικά του 50, στα οποία κάνει μια εξαιρετική επανεκτέλεση.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε το διπορικό στη δισκογραφία του Γιάννη του Πάριου και λίγα κομμάτια από την ζωούλα του, από την ιστορία του για το πώς έγινε ο Γιάννης ο Πάριος. Ούτως ή άλλως, όταν το ρωτάνε γιατί είσαι ο τραγουδιστής της αγάπης και του ερωτά, λέει προφανώς το έχω ζήσει περισσότερο. Αν δεν μπορείς να τραγουδήσεις ερωτικό τραγούδι αν δεν έχεις ερωτευτεί, και πάνω απ' όλα αν δεν έχεις προδοθεί. Πάμε λοιπόν στο 1989, εσείως έχουμε φτάσει εκεί, κοντεύει να τελειώσει εκπομπή, μόνο. Και ήρθε η χρονιά που στη δισκογραφία μπαίνει σαν τρελό φορτηγό ο Γιάννης ο Πάριος και τα σαρώνει όλα.

Αυτό ήταν το νούμερο 1 από τον συγκεκριμένο δίσκο. Στο νούμερο 2 έχει το «Έλα κρυφάλι λαθρέα», έχει το «Σημάδι σε κατηγορώ», «Μη θυμώνεις, σε εκδικούμε», «Έλα της τρελής αν θες να γίνει», «Σε θέλω τόσο», «Όλα για εγώ για σένα» και το «Απόψε». Δεν μπορώ να τον αφήσω απ' έξω αυτό το δίσκο να βάλουμε ένα κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε και το «Σημάδι».

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνάω.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλαίει.

Και αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του δίσκου του το 1989. Αν δεν πας και φτάσουμε το 1990 και μας μείνουν καμιά 20 χρόνια, δηλαδή να προλάβουμε να πούμε για το Γιάννη Πάριο. Και εγώ μαζί σου, 1990 πλέον φτάσαμε, είναι ο τίτλος του δίσκου. Και εγώ μαζί σου λοιπόν θα ακούσουμε, γιατί είναι τεράστιο κομμάτι.

Έχουμε φτάσει στο 1990 από την πρώτη δισκογραφημένη δουλειά το 1970 του Γιάννη Πάριου και καλύψαμε μια 20ετία. Καλά τα πήγαμε. Άλλη μία μας έχει μείνει, αλλά δεν μας έχει μείνει και χρόνος γιατί θα τελειώσει και η εκπομπή. Οπότε θα πάμε για άλλη μια 20ετία σε μια άλλη εκπομπή για τον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης ο Πάριος, ο οποίος όταν έγινε δισκογραφικά Πάριος από Βαρδακούρης, πήγε στο σπίτι του σαν κότα, λέει η μάνα του, και με φόβο ρώτησε τον πατέρα του: «Πατέρα, πειράζει να αλλάξω το όνομά μου, να το κάνω κάπως αλλιώς Πάριος?» Και τον διακόπτει και του λέει: «Δεν με νοιάζει αγάπη μου, αρκεί να έχεις δουλειά». Γιάννης Πάριος λοιπόν, και μιας και μιλάμε για το νησιώτικο βαπτισμένο όνομα, δεν μπορούμε να μην βάλουμε ένα νησιώτικο έτσι στο κλείσιμο και να σας αφήσω με την ευχή και την παράκληση, γιατί και τα δύο πρέπει να βοηθάνε, να μείνετε καλά και υγιείς. Να είστε καλά, λίγο προσοχή γιατί το τραγούδι είναι άξιος ξεσηκωτικό. Εάν οδηγείτε, κάντε στην άκρη. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2.000

2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο ενταέτ.

0: Dermatology.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Paladin Gouda Tiri για Toast, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Στέφανε!
15: Ναι?
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε?
14: Όχι!
15: Στο άλλο τάδε?
14: Μπα, όχι!
15: Πού θα πας?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
14: Δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: 2000 FM.
17: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η παραδείσο.
18: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με μια ιστορική ηχογράφηση πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Μια τριπλέτα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ελληνική δισκογραφία με ένα άλμπουμ, εντάξει, σημείο αναφοράς, το ηφαίστειο που ξυπνά και μη με πας από το σπίτι στο Θεό να με πας, το ακριβό μου διθέσιο. Τραγούδι λοιπόν που αγαπάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε σταματήσει ούτε θα σταματήσουμε ποτέ να αγαπάμε και αναλογιζόμενος ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη είναι ίδια χρονολογία γεννημένη με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγούδισε για τον Άδωνη της πλατείας της Νέας Μύρνης και ο Νίκος Πρωτοκάλλουγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τότε αυτά τα στοιχεία σύν την πολύ πολύ μεγάλη πορεία και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους δεν είναι καθόλου τυχαίο η συνέβρεση που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ τους σε όλη την Ελλάδα στις συναυλίες τους. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί σε λίγο έχουμε και καλεσμένους. Τους Revans που θα μας πούν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη Revans και ποιον θέλουν να κερδίσουν γιατί χάσανε κάτι και συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Το επόμενο έστω και με λίγες έτσι παρενοχλήσεις έρχεται από τον Μάριο Ψαριανό. Και είναι έρωτας είναι.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν

Είμαστε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Α,

Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και το υπέροχο τραγούδι του που πραγματικά στίχο-στίχο ταυτιζόμαστε όλοι μαζί του. Λοιπόν, από τον Πάνο πάμε στο Δημήτρη Κοριαλάκη από ένα άλμπουμ που πραγματικά είχα αγαπήσει. 2003 κυκλοφόρησε. Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή τη μεγάλη να δουλέψω με τον Δημήτρη μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Ας τα δύσκολα σε μένα. Τελικά, αν αφήσουμε τα δύσκολα σε κάποιον άλλον, μας απαλλάσσει το βάρος? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως το τραγούδι που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Κοριαλάς.

Αυτά ήταν τα σημάδια σου. Αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας. Οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι. Από τον Πάνο Βλάχο έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revanse και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας. Δεν φεύγει κανείς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Έτσι. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Ρεβάνς εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Έτσι είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νόμιζα άλλους τρεις. Όχι. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν
0: χωράμε. Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο άτομα. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς
0: δεύτερης σκέψης.
1: Και δεύτερης σκέψης. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ένα, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω έτσι λίγο καταχρηστικά και καθυπερβολήν το είπα. Στες.
0: Ναι, έχουμε πολύ υλικό. Αυτό, ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς. Ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί Ρεβάνς? Από ποιον θέλετε να πάρετε ρεβάνς? Πασάρει ένα στον άλλον.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε
0: ναι.
1: μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν,
0: ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε ρεβάνς?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη. Το 2009, νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε, νομίζω, και κοινωνικά. Υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών. Βγαίναμε και στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή παίζοντας μουσική. Οπότε, νομίζω, ενστικτοδός και υποσυνείδητα, δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από γύρω-γύρω, για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Για το είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας, και γλωσσολογικά το Ρεβάνς, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρομ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι έβυχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε. Ο τίτλος, το εμπάργκο, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος. Ή πρόσφατα είπα στον Αστέρη, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου. Ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το Ρεβάνς.
1: Καταλήξαμε στο Ρεβάνς. Γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς, τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι, μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνω μπαμπά σου,
1: λέει. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα,
0: γιατί
1: ούτε θα είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα.
1: Και τότε, ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και να είναι μικρότερο, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο. Και σιγά-σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας, ωραιότατα.

ένα βαρκάκι με σοπέλαγα να βάλεις. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα το δε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε και το αρμάτωσε με άλμπουρα και εστία.

0: μπήκατε με τα γκάζια με το σπίρτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας, πότε ξεκίνησε βρε Αστέρι όλη η διαδικασία, πώς βρέθηκε η μπάντα? Ήσαν συμφοιτητές και είπατε δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, να τα πούμε εμείς?
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Προφανώς, έτσι. Υποθετικά μιλώντας.
1: Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου, ενώ το κλαρινέτο δεν από τα αγαπημένα μου όργανα όταν τον πρωτοάκουσα.
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει, σκέφτηκα ότι θέλω να. Πριν γνωριστούμε ακόμα καλά, σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο, θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, πήγαινε ο ένας στα live του άλλου, ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένας τον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Έξω. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο?
2: Δεν πέσαμε.
0: Ωραία. Δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το βλέπα. Γέλαγα όχι με, εννοείται, με την ευχαρίστηση του, του γέλιου, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι,
0: ότι.
2: Όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό. Και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς.
0: Ναι,
2: ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και ενότητα των μουσικών και πάνω στη Βορειοελλάδα.
0: Πρόσεξε
2: και
0: τώρα. Εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media?
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, δεν ξέρω, ναι, δεν το παρακολουθήσα τόσο πολύ, γιατί
2: ήταν.
0: Εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι, δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media.
0: Ναι.
2: Οπότε πού θα το δούμε? Στα social θα το
0: δούμε. Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών?
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση, γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου?
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζεις σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ?
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδο.
0: Ή πρώτα γίνεται όλη η φάση?
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε
2: του
0: να είναι κεντρικό? Δηλαδή ότι δεν δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και
2: δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή,
0: εντάξει, κάθε πόλη
2: να το ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση πρακτικά.
0: Αυτό. Να δηλαδή πρώτα γίνεται η φάση, δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
2: Ναι.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα φέρετα.
2: Ακριβώς. Τώρα θα ελπίζω να αναγκαστούμε, να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
0: Φυσικά.
2: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολλή φασαρία, μεγάλη ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να σου το πω.
2: Που παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια
0: τους. Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι
2: και που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής. Και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο.
0: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνουν και τα ντέρτια τους
2: βγάζουν. Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
2: Μακάρι
0: σωστά
2: να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
0: Λέω διάφορα, γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω μην νομίζει ότι. Τίποτα, είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές, όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ έτσι. Προσωπικά είμαι υπέρ της συζήτησης, ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα Φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
0: Είναι ωραίο να αρχίσει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το ναι. τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να το καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή τι παίζει, τι δεν παίζει, αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
2: όχι, δεν
0: περίεργο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σέκοψα.
1: Πού
0: σέκοψα. Που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλας και καθόλου και σε εκθέτω τώρα, αλλά δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
0: Στην παραλία κατεβαίναμε.
2: Και λέγαμε τα κομμάτια μας ένα
0: χωρίς να τα παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
2: Παίζαμε
0: κιόλας.
1: Παίζαμε. Μας άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων, κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17. Το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά, που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου, που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
0: Καλά τα λες, λέω.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
1: Νομίζω το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το τι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
0: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την... Ξέρεις, και την κουβέντα τη θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το πεζό 208. Λένε για μένα ότι

0: Είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο. Διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: 2000 FM.
12: Στην εγγραφή σου ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Ρεβάνς που θέλουν να δώσουν τη ρεβάνς τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Ντονοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα, σωστά. Έτσι. Σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον
0: Μικρούτσικο. Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι. Στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς. Την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Θέρμη, αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σωστά.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινήλιο.
2: Τα βινήλια. Το διπλό βινήλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να ακούγεται
0: ναι, και νομίζω ότι είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτης, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτητα με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και με
0: τη Μαρία.
2: Και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ανακούφιση ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και κάποια οριακά θα σου πετύχουν, πρέπει επίσης να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι,
0: αυτό.
1: Αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί τέτοια πράγματα μιλάς. Ρεβάνς θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλειες αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι
0: σημαντικό. Πες να βάλουμε κάποιο τραγούδι.
2: Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν.
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι, ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες και οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Και έχω να σα πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το ακούω το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω. Εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες, που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα, είναι ότι δεν είναι radio friendly τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό προσωπικά, σαν Χρήστος, να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Και μπορώ να καταλάβω. Ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι ακούγεται καλά.
1: Την απαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιος ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν
1: λέω
0: στιχολογικά
1: και αισθητικά, λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια εντοναγκάζια ή κάποιες ακραίες εξάρσεις να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν είναι για να παιχτούν, να θέλει κάτι πιο κομπρεσαρισμένο.
0: Όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που απευθύνεσαι.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο αποδέκτης. Θέλεις ο αποδέκτης να είναι ο μέσος όρος του κόσμου που θέλει απλά να ακούει ωραία μουσική. Ωραία. Θέλει να ακούει απλά μουσική που να περνάει η καθημερινότητά του, προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο, να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα, που υπάρχουν και αυτά. Και παίζουν all day long, τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα, αυτό που λέμε εξής, στα ελληνικά, target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρι?
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει, δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτός είναι ο δικός σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικός μας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή ναι. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είμαστε δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ ναι. Ξέρεις, εγώ κάνω τις κάνω τον κακό, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις για κουβέντα.
2: Θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στο δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας. Τουλάχιστον τον πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρεις, να ξέρω ναι. Και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χ αριθμό ανθρώπων, ας πούμε έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες.
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι σημαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθεί να βγάλετε προς έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... Και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα. Και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η Ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία, που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας, ναι. Να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε,
0: έτσι, δηλαδή,
1: για μας
0: ούτε το άλλο δεν έχουμε εγώ.
1: Η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς. Ανταπόδοσης αμυντικής σε κάτι το οποίο πιέζεις από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις τι πίεση μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος στον εργοδότη σε σχέση με αυτή που μπορεί να ασκήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Είναι άνηση η σχέση τους. Μπορεί, αν τα βάλεις σε ένα μικροσκόπιο, να βρεις βία η εξουσία, όπως μπορεί να τη λες, από κάτω προς τα πάνω, αλλά μόλις φύγεις λίγο από το μικροσκόπιο και το δεις πιο μακροδομικά στην κοινωνία, θα καταλάβεις τις μεγάλες διαφορές αυτού που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και την ασκή.
2: Πάντως υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή, μιλάμε πολλά πράγματα σήμερα γύρω μας που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο θεωρητικά. Είναι, δηλαδή, αν δώσουμε. Όχι, ναι, θέλω να σου πω.
0: Και η θεωρία μέσα από κάποια πράξη γράφεται.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α. Αν δούμε, δηλαδή, τα Τέμπη, την Πύλο. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
1: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
0: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
1: Λογικό.
0: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι, και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά, επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τα τραγουδάκια. Αλλά τώρα μου το κάνατε extended. Δημότυχο blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
1: Εθνική Ευεργέτη.
0: Εθνική Ευεργέτη, δεν το διάβασα αυτό ολόκληρο. Mm-hmm. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό δεν το έκανα το σκονάκι καλά.

0: Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, τον δεύτερο 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Okay. Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche live στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok. Το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντας το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμούς με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: γι' αυτό
1: να το
0: σκάει. Ξέρεις, δεν μπορεί, ναι. Σκάει, το ζούμε.
1: Αυτό όμως νομίζω που βλέπουμε. Και η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγούδι.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις, για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι, και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να το
0: μιλάμε πούμε. Για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά πώς λέγαμε στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος κόσμος. Ναι. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλοί κόσμος και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: 2000.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Οπότε, σαν καλύτερα.
3: Τερβέτε live καζίνο, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Τερβέτε με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Τερβέτε live καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η ρεβάνς, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε, ας τους αγαπήσουμε, εν πάση περιπτώσει ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι, δική σας είναι πραγματικά η επιλογή, αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά. Κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με On The Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα.

Άλκηνος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Μικρά γαλάζια μυστικά». Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μιλήτος Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε. Όχι, και τώρα είναι μια χαρά. Υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ, όπως ήταν αυτό των Revenge στα δύο μεσαία ή μία ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ καλά. Από εμάς, για χαρά. Να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο

0: με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
5: Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
5: Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Πάμε.
17: Θα πάμε στα γνωστά.
18: Θα πάμε στο δικό μας.
17: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
18: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
17: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
18: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
17: Εκεί θα πάμε.
18: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
18: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
19: 2000 FM.
20: Έλα περβάλλει μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
21: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
24: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Εγώ πάντως ήρθα για να μείνω δύο ολόκληρες ώρες. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Ελπίζω να μην φεύγετε. Ελπίζω να έρχεστε. Να είναι αυτή η ώρα που έρχεστε κι εσείς στην παρέα μας και θα περάσουμε πολύ ωραία τις επόμενες δύο ώρες. Ή όσο μπορείτε κι εσείς, εν πάση περιπτώσει. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Η Μορφούλα Ιακωβίδου άνοιξε την εκπομπή μας σήμερα. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι, άραγες? Παίζεις μαζί μου, λέει η τραγουδίστρια. Εσείς με ποιον παίζετε, με τι παίζετε? Ή μήπως είναι ένα παιχνίδι που πάει κάπως κυκλικά? Δείτε το έτσι, όλη τη ζωή, δείτε τι σαν παιχνίδι. Θα είναι πολύ πιο ευχάριστη έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό να έχουμε την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός μικρού παιδιού, έτσι αμύωτα. Και αυτό είναι τελικά που μας κάνει να φαινόμαστε και νεότεροι όσο περνάνε τα χρόνια. Να το θυμάστε.

Όλα είναι μπροστά και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Όμως κάποιοι θερινοί κινηματογράφοι, από ό,τι διαβάζω, βιάστηκαν. Το Σινέπαρι μάλιστα τόλμησε και άνοιξε πριν καν από την Πρωτομαγιά. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, αυτό, εντάξει, να μην δουλέψει και πολύ καλά εκείνο το τριήμερο, ειδικά που έβρεχε και έκανε πιο κρύο και από το Φλεβάρι. Θυμάστε ή ξεχνάτε τόσο γρήγορα? Πρωτομαγιά ήταν σαν πρωτοχρονιά, να σας το θυμίσω εγώ. Λοιπόν, τώρα όμως αρκετοί θερινοί κινηματογράφοι και βέβαια δύο ταινίες που έχουν εντυπωσιάσει πραγματικά κοινό και έχουν διχάσει κριτικές είναι η ταινία Michael με τη ζωή του Michael Jackson, αλλά και το Devil Wears Prada νούμερο 2. Και τα δύο εισπρακτικά και εμπορικά έχουν πάει εξαιρετικά, δεν το συζητώ. Όμως οι κριτικές είναι λίγο έτσι και έτσι, δηλαδή και πολύ καλές και όχι και τόσο καλές, γιατί και πολύ κακές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ακουστεί. Απλά εντάξει, κάπου δεν πείθουν κάποια πράγματα, κάπου δεν είναι αυτό που περίμενες. Ξέρεις τώρα πώς πάει. Αλλά και πότε είναι όλοι ικανοποιημένοι, τώρα θα μου πεις. Ας πάμε ένα σινεμά να περάσουμε καλά. Υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικές ταινίες και αυτές οι δύο νομίζω είναι από τις καλύτερες. Και θα είναι και πολύ ωραία να τις δούμε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο. Μέσα και τούλα.

Το έχετε πει ποτέ αυτό? Ναι, ναι, το πήρα από την αρχή, το καταλάβατε, το σκεφτόμουν, το παράταμε πραγματικά. Πόσο θυμό, πόση κούραση μπορεί να κρύβει μια τέτοια φράση? Δεν είναι ένα απλό άφησέ με, δεν είναι απλά διαφορία, είναι έκρηξη. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, πάντα εκρηκτικός στις ερμηνείες του. Παράταμε. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Με το Γιώργο Μαζονάκη.

0: 2000.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είναι τα μόνα σωστά και εγώ θα συμπληρώσω ότι τα μόνα σωστά είναι αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Ακόμα και οι λάθος άνθρωποι πολλές φορές. Τώρα... Αυτό που υπονοώ έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλη αυτή την εξέλιξη που πραγματικά έχει αρχίσει να τρομάζει κιόλας, έτσι. Και όχι μόνο εμάς τους κοινούς θνητούς, αλλά ακόμα και τους ηθοποιούς του Hollywood. Εκτός βραβείων, λοιπόν, ηθοποιοί και σενάρια από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες της Ακαδημίας, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί κάπου έχει πάρει πολύ φορά η όλη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να παραβλέψουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, όσο τέλεια κι αν είναι η μίμηση.

0: Οι λέξεις μπορούν να συνθέσουν ψέματα, τα βλέμματα όμως όχι. Κατάματα, αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και κάτι μέσα από την καρδιά του είπε ο Αντώνης Ρέμος πρόσφατα που θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια ξενύχτη, εντάξει δεν είναι και εύκολη δουλειά. Σίγουρα παλιότερα βέβαια ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα και πολύ πιο επικερδή βέβαια όταν δούλευαν περισσότερα βράδια οι τραγουδιστές. Αλλά και αυτό νομίζω είναι αρκετά ψυχοφθόρο. Κάποιες φορές χρειάζεσαι ένα διάλειμμα έτσι λίγο να ξεβαρεθείς ο ίδιος τον εαυτό σου και βέβαια και εκείνοι που σ' ακούνε να τους γλύψεις και λίγο, έτσι δεν πάει?
1: Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Υπέροχος Γιάννης Κότσιρας, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα αγόρι από μια άλλη γενιά, η αλήθεια είναι, και αυτός είναι ο Απών.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα και μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά δεν πήρε αυτή την αυθεντικότητα που κρύβει αυτή η γυναίκα. Η γυναίκα του Σάκη Ρουβά, παιδιά, και όχι μόνο βέβαια, γιατί μιλάμε για την Κάτια Ζηγούλη, ένα κορίτσι που έχει χτίσει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του καριέρα, και μαζί με τον Σάκη Ρουβά έχουν χτίσει και μια όμορφη οικογένεια. Τι θέλει η ίδια να διδάξει στα παιδιά της? Ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους, ότι είμαστε ξεχωριστοί και αυτό μας κάνει μοναδικούς, ότι το να ακολουθούμε πιστά τη μόδα και να ανήκουμε κάπου μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε αποκομμένοι από εμάς τους ίδιους, ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα, και νομίζω αυτό ειδικά το στηρίζει απόλυτα, το βλέπουμε κιόλας, δεν χρειάζεται να την ξέρουμε και από κοντά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ και σαν παρουσιαστής τώρα στο Your Face Sounds Familiar ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Γιατί τώρα ήδη έχει ξεκινήσει Ανδρομάχη.

Και για να πούμε και αυτά τα ωραία νέα. Εκτοξεύθηκαν, λέει, οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ παρήγορο όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Και θέλουμε να πιάσει τόπο πραγματικά αυτό το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών, για να το μεταφράσω κιόλας, έτσι. Με την αξιοποίησή του η Ελλάδα αποκτάει λοιπόν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι. Αυτοί οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί λοιπόν για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και πραγματικά θέλω να πιστέψω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε τα δυσάρεστα που είχαμε σχεδόν κάθε προηγούμενο καλοκαίρι.

0: Η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα, μερικές σχέσεις, ίσως και τα περισσότερα εδώ που τα λέμε, είναι καρμικά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε και να αγαπηθούμε και να κοιταχτούμε και τη συνέχεια την ξέρετε όλοι. Αυτό που ίσως δεν θυμάστε είναι η δική μας συνέχεια που ανήκει τώρα στην Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε σε λίγο break και πάλι μαζί εδώ με περισσότερο φρένο γκάζι και Βίκυ Χατζάκη.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και από την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτο σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα για την πρώτη θέση δεν ξέρω. Έχω τους ενδιασμούς μου, γιατί αυτά είναι και λίγο... Λίγο εμπλεκόμενα με την πολιτική, λίγο με το timing. Είναι πολλά στη μέση. Ο Ακύλας πάντως σίγουρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και συνεχίζει μέχρι και τις 16 Μαΐου που έχουμε τον τελικό. Και εκεί θα δούμε πώς θα πάει αυτό.

τεσσάρων κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο, και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία. Προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

και ο Βίχας δεν κρύβονται. Κυρία Ελληνίδου, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλά τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ένα τραγούδι που πλέον όλοι ξέρουμε. Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις, εσύ τι ξέρεις? Μήπως ξέρεις αυτό που θα μας πούνε τώρα οι Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη?

Σε όλα αυτά πάει κόντρα ο Σάκης Ρουβάς. Πάει κόντρα και εντυπωσιάζει. Πραγματικά εντυπωσιακά και τα νούμερα που έχει κάνει αυτές τις εβδομάδες στο Your Face Sounds Familiar. Και πόσο καλός είναι πραγματικά δηλαδή. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ μας αρέσει, μου φαίνεται. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση πάντα μαζί σας. Η Βίκη Χατζάκη, να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 στο δεύτερο μέρος. Κώστας Σιτόπουλος θα είναι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Και βρέχει, μας τραγούδισε μόλις τώρα η Αναστασία. Πέρα βρέχει. Λοιπόν, στο νούμερο 20 το τραγούδι της, έχουμε μπει μέσα στην 20 και όπως σας έλεγα χτες, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή. Νίκος Μακρόπουλος ακολουθεί. Στο 19 σε θέλω παράφορα. Έρχεται στο 18 σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, σε πτώσει το κομμάτι του, οι επιπτώσεις.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ένα τρελό φορτηγό που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ανέβηκε πολλές θέσεις, είναι στο 17, μπήκε μες στην 20, νομίζω το κομμάτι θα πάει ψηλά, παιδιά. Λοιπόν, ξέρεις πολλούς, αναρωτιέται στη συνέχεια ο Πάνος Κιάμους στο νούμερο 16 το τραγούδι του, το νέο του hit. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε διαφορετικό νούμερο 1. Που σημαίνει, παιδιά, έπεσε από την κορυφή ο Θοδωρής Φέρης με το είπες. Την άλλη ώρα θα μάθετε ακριβώς τι έχει συμβεί.

0: μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ένα ωραίο κομμάτι από τον Ηλία Βρετό, «Μάτια μου», στο νούμερο 15, εδώ στο ελληνικό Top 40, το μόνο επίσημο Airplay Chart στη χώρα μας από την FBI και το Media Inspector. Κωνσταντίνος Σιτόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Αργυρός στο τραγούδι, όμως στη συνέχεια με το νερό και μετά η αναβίση με την εξαίρεση στο 13.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια. Αχ, τι κάνουν αυτά τα χίλια. Λοιπόν, στο νούμερο 12. Τώρα, ένα ντουέτο. Ντουέτο στο τραγούδι. Ντουέτο και στη ζωή, νομίζω. Πια, ξανά, ή κάνω λάθος. Τι κάνεις, Νίνο και Ζωζεφίν. Το τραγούδι ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα και πιστεύω θα πάει σίγουρα στην κορυφή. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ελληνικό Top 40.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη.
1: Και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας για άλλη μία ώρα και μόλις τώρα ακούσαμε το Δεκάρι το Καλό. Ένα τραγούδι που βέβαια ήταν και στην κορυφή για αρκετό καιρό. Αλληλούια, μας τραγούδισε η Ελένη Φουρέιρα. Πέτρος Ιακωβίδης ακολουθεί με το Τέλεια στο 9. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου κι αν πας σε λίγο στο 8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μεγάλη επιτυχία για τη Ρία το τραγούδι, στο νούμερο 7 το κομμάτι της και τώρα το νούμερο 6, παιδιά, ακούστε, απλά πράγματα. Μιλάμε για αναβίση. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Το Αιγαίο ήρθε για να μείνει. Και όχι μόνο αυτό, το Αιγαίο ανέβηκε πολύ γρήγορα και είναι ήδη στο νούμερο 6 και νομίζω την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα μπει μες στην πεντάδα. Αναβίση Αιγαίο στο 6.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Η μαγική πεντάδα εδώ στο ελληνικό Top 40 από την AFPI. Γιώργος Σαμπάνης μας τραγούδησε «Δε μ' αγαπούσες». Να και η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα στο νούμερο 4.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

έπεσε από την θέση νούμερο 1 που ήταν αρκετές εβδομάδες ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Και ενώ στο νούμερο 3 είχαμε τον Αντώνη Ρέμο που παραμένει σταθερός στο νούμερο 3, παιδιά, τούτη εδώ την εβδομάδα, καινούριο νούμερο 1. Ένα τραγούδι από το Κατερινάκι, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ και το οποίο σαρώνει. Είναι σαρωτική, παιδιά, η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός κατευθείαν στην κορυφή και νομίζω θα μείνει και εκεί, φαντάζομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου για περίπου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες θες. Ο Κώστας Θεόπουλος την άλλη εβδομάδα να είμαστε καλά με την FBI και το Media Inspector θα είναι ξανά κοντά σας για να σας παρουσιάσει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια σε όλη τη χώρα τις ερχόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και τη Σοφία της ημέρας, έχουμε τα αστρολογικά, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, το είπα και στην χθεσινή εκπομπή, θα το επαναλάβω, δεν θέλω να κουραζόμαστε, ξέρεις, είναι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες πια που έχει ο Μάιος και δεν σε κρατάει πολύ το μαγείρεμα στην κουζίνα ή μάλλον δεν θα ήθελες να είσαι πολλές ώρες στην κουζίνα. Άρα το προφανές είναι ότι κάνουμε εύκολες, ωραίες όμως συνταγές, θρεπτικές. Προσέχουμε και την διατροφή και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε και την επικαιρότητά μας, έχουμε τα φορολογικά μας, έχουμε και τα τηλεοπτικά μας, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός. Οι φήμες πολλές, τα σενάρια πολλά. Είναι αυτή η περίοδος που νομίζω ότι οι παρουσιαστές αλλά και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα σε αυτές, τις πρωινές, τις απογευματινές, νομίζω ότι έχουν χάσει λίγο τον ύπνο τους.

πριν όμως ξεκινήσω τα αστρολογικά μας, πριν ξεκινήσω τα θέματά μας, διάβασα κάπου πόσες μέρες κρατάνε τα φαγητά στο ψυγείο, ειδικά τώρα με αυτές τις ευαίσθητες θερμοκρασίες, γιατί δεν είναι και χειμώνας. Γενικός κανόνας λοιπόν, 2 με 4 μέρες για τα περισσότερα μαγειρεμένα φαγητά στο ψυγείο, στους 0 μέχρι μείον 4 βαθμούς ιδανική θερμοκρασία ψυγείου. Καλά, εγώ χθες το έβαλα στο 5, στο μείον 5, και νομίζω ότι έγιναν παγάκια. Λοιπόν, ο κανόνας που κρατά ασφαλή τα φαγητά μας είναι ο εξής: όσο πιο γρήγορα μπει το φαγητό στο ψυγείο, τόσο πιο ασφαλές θα μείνει. Κρέας και κοτόπουλο, μαγειρεμένο κοτόπουλο μένει στο ψυγείο 3 με 4 μέρες, μαγειρεμένο κρέας 3 με 4 μέρες, ο κυμάς 2 με 3 μέρες. Προσοχή, οι πρωτεΐνες είναι το ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια, άρα θέλουμε λίγη φροντίδα. Πόσες μέρες κρατάνε τα φαγητά στο ψυγείο ρύζι και ζυμαρικά? Το ρύζι πολύ λίγες, παιδιά, 1 με 2 μέρες, και αν κάνει και πολύ ζέστη δεν ξέρω. Το ρύζι είναι λίγο πιο ρίσκι. Τα ζυμαρικά 2 με 3 μέρες, μην τα αφήνεις παραπάνω, η γεύση μπορεί να είναι ok, αλλά τα μικρόβια δεν φαίνονται.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, πάγωσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε να σορτή.

Λέω σιγά σιγά να ξεκινήσω και τα αστρολογικά, να ξεκινήσω για το Μάιο, να δούμε πώς θα μας πάει ακριβώς το υπόλοιπό του. Κριός, μαγική λέξη για σένα, η επιβράδυνση. Μαθαίνεις να δράς με υπομονή αντί για παρόρμηση. Εκεί κρύβεται η δύναμή σου αυτό το μήνα. Ταύρος, μαγική λέξη αυταξία. Η νέα σελήνη που είχαμε σε αφορά άμεσα, επαναπροσδιορίζεις ποιος είσαι και τι αξίζεις. Δίδυμη, μαγική λέξη σιωπή. Με τον Ερμή ενεργό, η αληθινή κατανόηση έρχεται όταν σταματάς να μιλάς και αρχίζεις να ακούς μέσα σου. Καρκίνος, μαγική λέξη σύνδεση, εστιάζει σε ανθρώπους και κύκλους που σου προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια. Λέων, μαγική λέξη σταθερότητα, η πρόκληση είναι να κτίσεις κάτι διαρκές και όχι απλώς να λάμπεις στιγμιαία. Παρθένος, μαγική λέξη η απλότητα, αφήνεις την υπερανάλυση και επιστρέφεις σε ό,τι είναι πρακτικό και ουσιαστικό. Τα υπόλοιπα ζώδια σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ένα, υπάρχουν πολλά. 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις

Μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στη μέση των αστρολογικών προβλέψεων για το υπόλοιπο του Μάη. Ζυγός, μαγική λέξη ισορροπία, ξαναβρίσκει στο κέντρο σου, ειδικά σε θέματα δούνε, λαβήν και συναισθηματικής ανταλλαγής. Σκορπιός, μαγική λέξη για αυτό το μήνα, εμπιστοσύνη στις σχέσεις. Το άνοιγμα χωρίς έλεγχο γίνεται το κλειδί της εξέλιξης. Απελευθερώνεσαι από καχυποψίες. Τοξότης, μαγική λέξη γείωση, από τη θεωρία περνά στην πράξη. Το σώμα και η καθημερινότητα ζητούν προσοχή. Εγώκερος, μαγική λέξη απόλαυση για αυτό το Μάιο. Μαθαίνεις να επιτρέπεις χαρά και ευχαρίστηση και όχι μόνο ευθύνη, τρέξιμο και στόχοι. Υδροχός, μαγική λέξη ασφάλεια, εστιάζεις σε βάση στο σπίτι σου, στις ρίζες σου, στην εσωτερική σου σταθερότητα. Ιχθύς, και ολοκληρώνουμε τα αστρολογικά, μαγική λέξη η ενσωμάτωση. Οι ιδέες και τα συναισθήματα χρειάζονται μορφή και έκφραση στον πραγματικό σου κόσμο.

Έλα λοιπόν, σου άκουσα το μικρόφωνο, να ασχοληθούμε λίγο και με τα σχέσικά μας και πάμε να δούμε τα ερωτικά μας και πάμε να δούμε πώς τσακώνονται, πώς πρέπει να τσακώνονται τα ζευγάρια που εξελίσσονται μαζί. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι είσαι με έναν άνθρωπο για αρκετό καιρό, αλλά ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι ο ένας κοιτάει τον ουρανό και ο άλλος τη γη. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τσακώνονται τα ζευγάρια τα οποία εξελίσσονται παρέα. Η επιτυχία μιας σχέσης δεν βρίσκεται στην απουσία των καυγάδων, το αντίθετο. Είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη σύγκρουση. Αυτός ο τρόπος δείχνει αν είμαστε καλά μαζί. Όταν οι διαφωνίες οδηγούν στη φθορά, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Οι διαφωνίες πρέπει να μας χαρίζουν και αυτογνωσία, αλλά και βαθιά γνώση της σχέσης. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, ένα συνειδητό time out μπορεί να σώσει μια κατάσταση. Ένα διάλειμμα εξισορροπεί λίγο την κατάσταση. Τσακώνεσαι, πήγαινε τσίμπα κάτι, φάει κάτι, κάνει ένα δροσερό ντουζ, ρίχνει τη θερμοκρασία του σώματος και την ένταση των συναισθημάτων. Τα υγιή ζευγάρια αρνούνται να αναμοχλεύουν το παρελθόν. Συγχωρείς, άρα δεν χτυπάς τι έκανε ο άλλος πριν από ένα χρόνο. Συχνά απλώς περιμένουμε τη σειρά μας για να μιλήσουμε. Ένας όριμος σύντροφος ακούει χωρίς να κρίνει και επιβεβαιώνει ότι άκουσε πάρα πολύ καλά.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και επειδή έχουμε στην παρέα και γονείς, έχουμε μανούλες, έχουμε μπαμπάδες, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδρούμε όταν το παιδί μας λέει όχι. Αρχικά μένουμε ψύχρεμοι. Το όχι τους δεν είναι ασέβεια, είναι αυτονομία. Μην το παίρνεις προσωπικά. Μαθαίνουν τον έλεγχο, δεν σε απορρίπτουν. Όταν το παιδί σου λέει όχι, αναγνώρισέ το πριν το διορθώσεις. Δεν θέλεις πρώτα να συνδεθείς, αυτό θα κάνεις. Όταν ακούς όχι, δώσε περιορισμένες επιλογές, αλλά υπάρχει και ένας έλεγχος εντός ορίων. Αλλά του δίνεις περιορισμένες επιλογές. Όταν το παιδί σου λέει όχι, δεν έχεις εξουσία. Κερδίσεις τη στιγμή, κερδίσεις την εμπιστοσύνη του και του εξηγείς με επιχειρήματα. Κράτησε τη φωνή σου ήρεμη όταν το παιδί σου σου λέει όχι. Δώσε το παράδειγμα του σεβασμού. Ο τρόπος που ανταποκρίνεσαι στο όχι του γίνεται η φωνή του. Κράτησε λοιπόν το όριο ήρεμα, ευγενικός τόνος, σταθερή απόφαση και μετά αγκαλιά και επανασύνδεση.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Βρισκόμαστε στην κορυφή της δεύτερης μας ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να σου δίνει χρήσιμες πληροφορίες και να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να μάθουμε, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα και το διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου, τα καθημερινά αντικείμενα που έχουν ημερομηνία λήξης και απλά δεν το ξέραμε. Πάμε στα μαξιλάρια. Αν και τα μαξιλάρια μπορεί να φαίνονται μια χαρά με γυμνό μάτι, οι ειδικοί εξακολουθούν να προτείνουν την αντικατάστασή τους κάθε ένα με 2 χρόνια. 2 οπωσδήποτε. Το κράνος. Το ήξερες ότι πρέπει να αλλάζεις το κράνος σου κάθε 3 με 5 χρόνια. Η έκθεσή τους στα φυσικά στοιχεία και η γενική φθορά προκαλείται με το χρόνο. Απολυματικά. Οι δραστικές χημικές ουσίες σε πολλά απολυματικά όπως η χλωρίνη, το σαπούνι, πιάτων και το απολυματικό χεριών αρχίζουν να χαλάνε περίπου 1 χρόνο μετά την κατασκευή του προϊόντος. Οι πυροσβεστήρες, είτε το πιστεύεις είτε όχι, οι πυροσβεστήρες λήγουν. Αυτό να σου πω την αλήθεια, το ξέρω από το αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι μάλιστα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 10 έως 12 χρόνια. Λάδι κινητήρα, μια κλειστό πλαστικό με κανονικό λιπατικό κινητήρα διαρκεί περίπου 5 χρόνια, ενώ κάποια άλλα μπορούν να διαρκέσουν έως και 8 χρόνια. Ωστόσο, το προϊόν υποβαθμίζεται γρήγορα μόλις ανοιχτεί, με αποτέλεσμα να λύγει σε μόλις 2 χρόνια. Και ακόμα τα αρώματά μας, ενώ δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, χάνουν τη δύναμή τους με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα αρώματα μπορεί να αρχίζουν να μην μυρίζουν τόσο έντονα, ενώ σε μόλις 1 χρόνο μπορεί να βλέπεις μια διαφορά. Άλλα βέβαια διαρκούν κοντά στην δεκαετία.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Πάμε λίγο και στις σχέσεις μας, στις φιλίες μας, στις συναδελφικές, στις φιλικές, στις ερωτικές. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιος προσπαθεί να παίξει με το μυαλό μας? Ξεχνάει πράγματα που θυμάσαι ξεκάθαρα. Σε κάνει να αμφιβάλλεις για την πραγματικότητα. Εναλλάσσει υπερβολική ζεστασιά με υπερβολική ψύχρα. Σε κρατά εξαρτημένο συναισθηματικά. Σε φορτώνει ότι για όλα αυτές εσύ, για τη συμπεριφορά του, για τη συμπεριφορά της, οι αντιδράσεις σου γίνονται το πρόβλημα και όχι αυτός ή αυτή που τα προκάλεσε. Σου δίνει ελάχιστη προσοχή για να ελπίζεις, αλλά ποτέ αρκετή για να νιώθεις ασφάλεια. Κάποιος που παίζει με το μυαλό σου αποφεύγει ευθύνες λέγοντας «είσαι υπερβολικά ευαίσθητη, είσαι υπερβολικά ευαίσθητος» ή παρεξήγησες, πώς με εκνευρίζει αυτό. Κάποιος που παίζει με το μυαλό μας αλλάζει θέμα ή εστιεύεται σε σοβαρά ζητήματα, δραπετεύει από το να δίνει λόγο. Εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σου, την ενσυναίσθησή σου. Και τέλος, καταλαβαίνεις ότι κάποιος παίζει με το μυαλό σου όταν δεν είναι απόλυτα ειλικρινής.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και σήμερα με έχει πιάσει μια απίστευτη νοικοκυροσύνη. Τη μία ασχολούμαι με το ψυγείο, την άλλη ασχολούμαι με τα τρόφιμα, την άλλη ασχολούμαι με λάθη που κάνουμε στα αντικείμενα του σπιτιού. Τώρα θα σου πω ποια είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε πάρα πολύ συχνά στο μπάνιο μας και το γεμίζουμε βακτήρια. Πρώτον, όταν κάνουμε μπάνιο, που νομίζω ότι περισσότερο το κάνουμε, όταν κάνουμε λοιπόν μπάνιο, δεν πρέπει να κλείνουμε την καμπίνα μετά το ντουζ. Έτσι παγιδεύουμε την υγρασία και τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται. Η μούχλα εξαπλώνεται σε ταβάνι και αρμούς. Κρεμάμε τη βρεγμένη πετσέτα μέσα στο μπάνιο και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί γεμίζει μύκητες. Τη βγάζουμε έξω, την αερίζουμε, την στεγνώνουμε. Και επίσης, παιδιά, προσοχή στο μπάνιο και όταν τραβάμε το καζανάκι, κλείνουμε το καπάκι, γιατί τα βακτήρια πάνε παντού, ακόμη και στην οδοντόβουρτσά μας. Προσοχή, γιατί το μπάνιο μας είναι το μικρό μας καταφύγιο.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 2000 FM.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Έπεσε.

0: Ευρώπη.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έφτασε η στιγμή για την σοφία της ημέρας. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του εικόνα για την πετυχημένη ζωή, η οποία βέβαια δεν χρειάζεται να ταιριάζει με τη δική σου ζωή. Με τη ζωή που εσύ οραματίζεσαι, με τη ζωή που εσύ ονειρεύεσαι, με τη ζωή που εσύ κτίζεις. Με τη ζωή που θέλεις για σένα. Το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα τα social media έχουν μια παγίδα, μας παρασύρουν σε κάποιους κόσμους λίγο πλασματικούς. Το πώς βλέπει ο καθένας τη ζωή του, την προσωπική, την επαγγελματική, είναι δικό του θέμα. Και είναι δικό μας θέμα να ασχολούμαστε με το χαρακτήρα μας, με τα δεδομένα μας, τα προσωπικά, με την περιουσία μας, με την περιουσία της καρδιάς μας, με τη δουλειά μας και με τους δικούς μας φίλους και με τους δικούς μας κύκλους. Τι θα πει η επιτυχία για τον καθένα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υποκειμενική υπόθεση. Αυτό μην το ξεχνάς και μην τα παίρνεις πάρα πολύ προσωπικά. Και προς Θεού, μη συγκρίνεις τη ζωή σου με τις ζωές των άλλων.

Ελένη Μανουσάκη, μαζί σου με μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Η αλήθεια είναι ότι είπαμε ότι θέλουμε πάρα πολύ εύκολες συνταγές, αυτό είναι αλήθεια, και δεν θέλουμε και καθόλου ταλαιπωρία. Εγώ όμως θα σου πω κάτι που είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Λοιπόν, το πιο εύκολο ταψί που θα περιμένεις να γίνει και μαγικό στο φούρνο. Θέλουμε 4 με 5 πατάτες, 8 αυγά, 200 γραμμάρια φέτα, 3 με 4 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά του γλυκού πάπρικα, λίγο σκόρδο σε σκόνη, 2 κουταλιές του σούπας γιαούρτι και μαϊντανός. Πάρα πολύ εύκολο. Τι κάνουμε λοιπόν? Βάζουμε σε ένα πυρέξ το εξής. Πολύ εύκολο. Τις πατάτες μας, την παπρικά μας, όλα τα υλικά μας, το λίγο λαδάκι μας και το βάζουμε στο φούρνο. Μετά βάζουμε τη φέτα, βάζουμε και τα αυγά, τα ξαναβάζουμε στο φούρνο. Τα διαλύουμε, βάζουμε και λίγο μαϊντανό και είναι πανέτοιμη συνταγή. Δεν υπάρχει πιο εύκολη.

Ελάχιστα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει ότι πρέπει να ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και να σε αποχαιρετήσω και να σου δώσω και ένα πάρα πολύ γλυκό φιλί. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω και αυτή την ατάκα που θα σου πω, Σοφία της εκπομπής. Μπορεί να μας πάρει 30 μέρες να κτίσουμε μια συνήθεια, αλλά αυτή η συνήθεια που θα σου πω μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου για τα επόμενα 30 χρόνια. Μπορεί να μας πάρει μία ώρα να κάνουμε προπόνηση, αλλά θα μας κρατήσει σε καλή διάθεση για τις επόμενες 12 ώρες. Μπορεί να μας πάρει 5 ώρες να διαβάσουμε ένα βιβλίο, αλλά η γνώση μένει για πάντα. Μπορεί να μας πάρει 3 μήνες να μάθουμε μια νέα δεξιότητα, μια νέα δραστηριότητα, αλλά αυτό μπορεί να μας φέρει λεφτά, επιτυχία. Η μακροπρόθεσμη σκέψη είναι το κλειδί. Πρέπει όλοι να ξεπεράσουμε τη βαρεμάρα και την αναβλητικότητα και νομίζω ότι ναι, τότε θα είμαστε οι νικητές της καθημερινότητας και της ζωής. Κάπως έτσι λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ, ανανεώνουμε τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις για την άλλη εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

0: 92.000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.